0: Τον Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
5: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
6: Που έφαγε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και μετά έφαγαν και 4 γκολ. Οπότε τελείωσε το κόλπο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
10: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
11: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
11: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
13: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
13: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρομ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρο. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com.artinfo.gr.
15: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο. Attica Roots Fest.

0: από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.

0: Αυτός είναι ο Θάνος Μικρούτσικος, τους προβολής στήσε, μουσική Θάνος Μικρούτσικος, σε ποιήση Μαγιακόφσκι από το ιστορικό δίσκο Καντάτα για τη Μακρόνισο και σπουδής επίματα του Βλαδίμηρου Μαγιακόφσκι το 1976. Γεννημένος σαν σήμερα ο ποιητής το 1893, ποιητής που έγραψε πολλά, έζησε πολλά και έφυγε γρήγορα, αυτοκτόνησε στα 37 του χρόνια, αφήνοντας πίσω του ένα σπουδαίο ποιητικό έργο. Δεν είναι εύκολος, όσες φορές και να το διαβάσεις, τον ανακαλύπτεις ξανά. Παραπολιτικά 1,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών, εδώ αυτή την Τρίτη 7 του Ιούλη, στην καρδιά του καλοκαιριού. Η Ελλάδα είναι ένας από τους κλασικούς τουριστικούς προορισμούς από ολόκληρο τον κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι ο τουρισμός είναι από τους βασικούς πυλώνες για την ανάπτυξη της οικονομίας μας, είναι από τους βασικούς παράγοντες που αυγατεύουν τα έσοδα στα κρατικά ταμεία, είναι από τους παράγοντες που πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα που δεν θα είχαν κανένα άλλο τρόπο να αναπτύσσονται ή να βγάζουν χρήματα, ζουν από τον τουρισμό. Αλλά είναι και δεδομένο ότι μάλλον έχουμε μείνει λίγο πίσω στις υποδομές, με αποτέλεσμα ναι μεν να θέλουμε να αυξήσουμε τον αριθμό των τουριστών, αλλά δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι μπορούμε να τους ικανοποιήσουμε όλους χωρίς να ταλαιπωρούνται, χωρίς να συνοστίζονται, χωρίς να πληρώνουν ακριβά, χωρίς να μένουν σε κακά καταλήματα, όχι όλοι, κάποιοι από αυτούς, και χωρίς να καθυστερούν και αυτοί και εμείς, γιατί το αεροδρόμιο δεν είναι μόνο για τους τουρίστες, είναι και για όλους εμάς, χωρίς να καθυστερούν στο αεροδρόμιο. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, το ξανασυζητάμε ακόμα μία, διότι εχθές έγινε μία ευρεία σύσκεψη για να δουν οι αρμόδιοι φορείς πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν οι όλο και αυξανόμενες καθυστερήσεις και στο Ελευθέριος Βενιζέλος και στο αεροδρόμιο Μακεδονία, αλλά και στα υπόλοιπα αεροδρόμια της χώρας. Ο κ. Παναγιώτης Ψαρός μαζί μας, ο πρόεδρος των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, και τον ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση στο κάλεσμα.
1: Καλή σας μέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, πρόεδρε, τα τελευταία χρόνια τα προβλήματα που υπάρχουν. Ακόμα μια φορά εντοπίζονται, δεν νομίζω ότι μπορεί να λυθούν πάρα πολύ εύκολα. Απλά μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι αποφασίστηκε να γίνει μια σύσκεψη 6 Ιουλίου, δηλαδή στη μέση του καλοκαιριού στην πραγματικότητα.
1: Κοιτάξτε, τα προβλήματα είναι όντως γνωστά, είναι διαχρονικά. Κάτι που επί δεκαετίες δαθανδέλων επιλογών έφτασε μέχρι εδώ που έφτασε, δεν μπορεί να αλλάξει μια μέρα, mm-hmm. Το μόνο σίγουρο. Θεωρώ ότι η σύσκεψη καλό έγινε που έγινε,
0: ναι.
1: Και είναι καλό να ανταλλάσσουν απόψεις και επιχειρησιακές απόψεις οι εμπλεκόμενοι, το αεροδρόμιο, οι αεροπορικές, εμείς τους ελέγχους ξανά κυκλοφορίας. Θεωρώ ότι για κάποιο λόγο δόθηκε τεράστια έκταση σε κάτι το οποίο δεν έπρεπε. Δηλαδή ξεκίνησε με ένα δημοσίευμα που δραματοποίησε κάποια γεγονότα, ναι, καθυστερήσεις έχουμε.
0: Mm-hmm.
1: Η αλήθεια είναι ότι έβγαλε και σχετικό δελτίο τύπου, είπα, σε πολλά σημεία είμαστε καλύτερα από πέρσι,
0: ναι.
1: Δεν είναι αυτό το δραματικό που παρουσιάστηκε, ναι, υπάρχουν δυσκολίες, δυστυχώς μας δυσκολεύει πολύ περισσότερο και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή που έχει αλλάξει ροές αεροσκαφών που περνάνε τον ελληνικό αέριο χώρο και μοιραία επιβαρύνουν υπέρμετρα και μέχρι ένα βαθμό απρόσμενα.
0: Ναι.
1: Είχαμε και πέρυσι κατά αντίστοιχο, αλλά
0: αυτό δεν έχει να κάνει με προσγειώσεις και απογειώσεις, έχει να κάνει με τη διαχείριση του εναέριου χώρου.
1: Ναι, αλλά μοιραία οι προσγειώσεις και απογειώσεις από όλα τα αεροδρόμια της χώρας και συμπεριλαμβανομένου και του Ελευθέριος Βενιζέλος χρησιμοποιούν τον αέριο χώρο,
0: ναι.
1: Που κοινό δεν αέριο χώρο με τα υπόλοιπα αεροσκάφη που περνάνε, που υπερίθανται του FIR Αθηνών. Οπότε ο φόρτος κυκλοφορίας αυξάνει σε κάθε περίπτωση για τον ενεχτή, οπότε οι καθυστερήσεις μοιράζονται σε όλες τις πτήσεις μοιραία. Έτσι είναι το σύστημα του Eurocontrol, έτσι είναι φτιαγμένο.
0: Ναι.
1: Όταν πεις ότι εγώ μπορώ να εξυπηρετήσω τόσα αεροσκάφη, μοιράζεται συνολικά η καθυστέρηση και δεν γίνεται διάκριση. Όντως υπάρχουν θέματα, όντως παρότι οι υποδομές είναι το κρίσιμο σημείο και χρειάζονται χρόνια για να βελτιωθούν. Παρένθεση, ευτυχώς στο προσωπικό πάμε καλύτερα, έχουμε προσλάβει 92 συναδέλφους τον περασμένο Οκτώβριο, τώρα είμαστε στη διαδικασία να προσλάβουμε άλλους 77.
0: Έχουν μπει στις βάρδιες ή ακόμα εκπαιδεύονται?
1: Εκπαιδεύονται. Είναι στη βάρδια, αλλά ως εκπαιδευόμενοι. Ναι. Μπορούν κάποιοι καθήκοντα να τα διεκπαιρεώσουν, mm-hmm. αλλά περιμένουμε να αποδώσουν από το 27 και μετά.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι τουλάχιστον μια αρχή. Δηλαδή, έχω το προσωπικό και έχω ένα χρονοδιάγραμμα για να βγω από αυτό το τέλμα της υποστελέχωσης.
0: Mm-hmm.
1: Το θέμα με τα συστήματα, απ' την άλλη, είναι πιο σύνθετο, όπως τα έχετε καταλάβει. Μπαίνουν πολλοί παράγοντες μέσα. Πρέπει να λυθεί, γιατί δεν μπορούμε να συζητάμε για κρίσιμα συστήματα και να διαιωνίζεται το πρόβλημα. Και...
0: Έχουμε βρει τα λεφτά, αλλά δεν προχωράει η διαδικασία για την προμήθεια. Τι έχει γίνει τώρα? Γιατί υπήρξαν ιδιώτες που είπαν, παιδιά, ότι εμείς θα κάνουμε τη δωρεά, να βρούμε τα λεφτά για να πάρουμε τα μηχανήματα που χρειαζόμαστε.
1: Δεν υπήρξε ποτέ θέμα χρημάτων.
0: Mm-hmm.
1: Ποτέ. Υπήρξε πρόβλημα επιλογής διαδικασιών και το να ακολουθούμε την νομοθεσία για τις προμήθειες του δημοσίου.
0: Ναι.
1: Αυτό το παρουσιάζουν κάποιοι ως το πρόβλημα, αλλά στην ουσία δεν είναι το πρόβλημα η διαδικασία. Είσαι σε πόμα, τη σέβεσαι, έχεις και ένα μπούσουλο να ολοκληρώσεις σωστά μια προμήθεια που πολλές φορές μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια. Ναι. Προφανώς κάποιοι άνθρωποι προέβησαν χρόνια τώρα σε λαθασμένο σχεδιασμό, μας έφτιαξε ένα γόρδιο δεσμό, ο οποίος δεν είναι κακόβεται. Δηλαδή, όπως με την περίπτωση της δωρεάς, όταν πλέον αυτό που λέγαμε χρόνια εμείς ως Έλληνες ηλεκτρονικές πληροφορίες, ότι η διαδικασία που πήγαινε να αποκτηθεί το συγκεκριμένο σύστημα ήταν λαθασμένη, ήρθε το ελεγκτικό, το είπε και το ελεγκτικό δύο φορές μάλιστα,
0: mm-hmm.
1: Και τελικά για να λυθεί ο γόρδιος δεσμός, για να μην ξαναπάμε τη διαδικασία από την αρχή, βρέθηκε η λύση της δωρεάς για επιτάχυνση της διαδικασίας.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι θέμα κακού σχεδιασμού. Έτσι έχουμε λοιπόν και το σύστημα το μεγάλο της επεξεργασίας δεδομένων ραντάρ, αυτό το σύστημα που βλέπουμε τα αεροπλάνα και το οποίο είναι από το 1999 αυτό που χρησιμοποιούμε, το οποίο είναι μια διαδικασία η οποία φαίνεται ότι πάλι ο λαθασμένος σχεδιασμός έφερε σε ένα σημείο όπου χάνεμε χρόνο στην ουσία για να το ξαναπάρουμε από την αρχή για να γίνει σωστά η δουλειά.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι. Αλλά δεν το κάνει, είναι μονόδρομος. Αν δεν γίνει σωστά η δουλειά, η προμήθεια, mm-hmm. θα το βρούμε μπροστά μας. Δηλαδή, αν πούμε άρον-άρον, πάμε να κάνουμε μια προμήθεια απλά για να τσεκάρουμε το κουτάκι στο.
0: Ναι. Ότι κάτι πήραμε.
1: Ναι, ότι, ναι. Ότι κάτι ξεκινήσαμε, ναι, να πάρουμε. Ναι. Ενδεχομένως να είναι και χειρότερο. Οπότε για μένα πρέπει να γίνει, να το δούμε σωστά για να μην τη ξαναπατήσουμε όπως το κάναμε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ωραία. Υπάρχει περίπτωση, υπάρχει αεροδρόμιο στον κόσμο που έχει κίνηση και δεν έχει καθόλου καθυστερήσεις?
1: Όχι από όσο ξέρω. Τουλάχιστον καταρχάς σίγουρα στην Αμερική που είναι οι πρωτοπόροι σε κυκλοφορία.
0: Mm-hmm.
1: Οι καθυστερήσεις είναι κάτι όχι απλά σύνηθες.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για ώρες να είναι. Κάποιος να τροχοδρομεί για ώρες.
0: Ναι.
1: Και απλά να περιμένει να πετάξει. Και στην υπόλοιπη Ευρώπη υπάρχουν καθυστερήσεις. Μάλιστα, αεροδρόμια με πολύ καλύτερα συστήματα από το δικό μας έχουν περισσότερες καθυστερήσεις. Πρέπει να το πούμε και αυτό, γιατί mm-hmm. στην ουσία οι συνάδελφοι κάνουν έναν άθλο,
0: ναι,
1: εργαζόμενοι με αυτά τα συστήματα για μια κυκλοφορία. Υπάρχουν τρόποι που μπορείς να πεις ότι από τη στιγμή που έχω δεδομένη χωρητικότητα θα την εκμεταλλευτώ στο μέγιστο βαθμό, και ένας από αυτούς είναι, όπως έχουμε πει, να συντονιστεί πλήρως στο αεροδρόμιο, που φαίνεται ότι θα γίνει από του χρόνου. Δηλαδή, οι πτήσεις να παίρνουν συγκεκριμένες χρονοθυρίες, θα παίρνουν ασφαλόντα αεροδρομίου και να πετάνε σε αυτές, όπως γίνεται σε όλα τα μεγάλα αεροδρόμια στην Ευρώπη. Οπότε λες ότι ξέρω ότι μπορώ να εξυπηρετήσω τόσες πτήσεις, δεν αφήνω να προγραμματιστούν περισσότερες, γιατί μοιραία θα καθυστερήσουν όλες.
0: Ναι.
1: Όπως αυτό που έχουμε τώρα. Ξέρουμε ότι μπορεί να εξυπηρετήσουμε 35 αναχωρήσεις και το πρόγραμμα πολλές φορές είναι πολύ περισσότερο.
0: Ναι.
1: Και η μοιραία θα καθυστερήσουν όλοι. Οπότε, αν μετακινηθούν κάποιες πτήσεις από την αρχή του καλοκαιριού, θα ξέρουμε όλοι μας, και εμείς και το αεροδρόμιο και οι επιβάτες, mm-hmm. και οι αεροπορικές, ότι το πρόγραμμα τουλάχιστον θα έχει μια μεγαλύτερη προβλεψιμότητα.
0: Μήπως στο σχεδιασμό των επόμενων χρόνων για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας θα πρέπει να μπει μετεπιτάσιο στο πόσο αντέχουν τα αεροδρομιά μας, γιατί το ζήτημα είναι να φτάσουν και να μπορούν να φύγουν χωρίς να βλαστημίσουν τώρα για τη στιγμή που αποφάσισαν να έρθουν στην Ελλάδα οι τουρίστες?
1: Εγώ θα το έθετα αλλιώς το ερώτημα. Μήπως πρέπει επιτέλους να προχωρήσουμε πάση θυσία τον εξυγχρονισμό για να συμβαδίσει με τις ανάγκες της χώρας?
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αντί να πούμε ότι θα κόψουμε το τουριστικό ρεύμα, μήπως να τρέξουμε, να προλάβουμε και να καλύψουμε αυτή τη ζήτηση που φαίνεται ότι έρχεται.
0: Συμφωνώ μαζί σας, αλλά είναι κάτι που δεν είναι από το ένα εξάμεινο στο άλλο. Δηλαδή, η επέκταση ενός αεροδρομίου, η αγορά κοινωνίου συστημάτων, η εκπαίδευση νέων ανθρώπων, φαντάζομαι, χρειάζεται χρόνο. Άρα θα πρέπει σιγά-σιγά να σχεδιάζουμε το πώς πρέπει να κάνουμε. Τι βήματα πρέπει να κάνουμε το επόμενο διάστημα, αλλά και πώς να προστατεύσουμε τώρα το τουριστικό μας προϊόν.
1: Είναι αλήθεια, βέβαια, σας λέω, δεν είναι, η Ελλάδα δεν είναι μοναδικό φαινόμενο.
0: Ναι, προφανώς.
1: Υπάρχουν παντού.
0: Mm-hmm.
1: αυτό που συνέβη θεωρώ είναι ότι ξαφνικά αυξήθηκε απότομα η κυκλοφορία προς τη χώρα μας, ειδικά μετά την ανάκαμψη από τον κορονοϊό. Είμαστε πρωτοπόροι στην ανάκαμψη από τον κορονοϊό. Όλες οι χώρες πέρασαν χρόνια για να φτάσουν τα επίπεδα του 2019. Εμείς από την πρώτη χρονιά μετά την ανάκαμψη, από το 2022, ξεπεράσαμε το 2019 που ήταν το προηγούμενο ρεκόρ και κάθε χρόνο σπάμε ρεκόρ. Εκεί λοιπόν θεωρώ ότι ήρθε μια τεράστια ζήτηση απότομα, μας βρήκε σε δύσκολη θέση και από πλευράς συστημάτων. Και έκτοτε προς αυτά προγράμματα εξελίξεις, θεωρώ, βέβαια αυτό είναι θέμα ευρύτερου πολιτικού σχεδιασμού, ότι αν υπάρχει ένα ρεύμα που σε ευνοεί, προσπαθείς να προλάβεις να αναπτυχθείς για να το καλύψεις, παρά να πεις ότι το κόβω. Έτσι κι αλλιώς όμως, να ξέρετε ότι και ο προγραμματισμός των πτήσεων γίνεται με βάση του ότι μπορούμε μέχρι ένα συγκεκριμένο όγκο. Δηλαδή δεν είναι ότι δεχόμαστε τριπλάσιες πτήσεις από τον όγκο που μπορούμε να συγκεκριμένουμε. Αλλά υπάρχει αυτή μια μικρή ασυμμετρία μεταξύ ζήτησης και χωρητικότητας. Δηλαδή αν φτάσει στο πικ της χωρητικότητας, μετά μια αύξηση 1 με 2% μπορεί να σου δημιουργήσει πολλαπλάσια αύξηση καθυστερήσεις, γιατί δράει εξαιρετικά το φαινόμενο.
0: Ναι, σαν ντόμινο είναι το.
1: Ναι, οπότε δεν είναι ότι είναι υπερβολικά περισσότερες πτήσεις, είναι ότι έχουμε περάσει το όριο και μετά κάθε πτήση παραπάνω αρχίζει και δυσχεραίνει δυσανάλογα πολύ το πρόβλημα.
0: Άρα, Πρόεδρε, τι αποφασίστηκε χθες, πού κατάληξατε χθες την σύσκεψη με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και τους συναρμόδιους φορείς?
1: Δεν υπήρχε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ήταν καθαρά επιχειρησιακή η σύσκεψη. Δεν ήταν η ηγεσία της ΥΠΑ, της ΑΠΑ, του αεροπλάνου.
0: Α, δεν ήταν καθόλου το Υπουργείο Μεταφορών, ούτε γενική γραμματίστηκε κανείς, μάλιστα.
1: Όχι, γιατί ήταν, κοιτάξτε, αυτή προγραμματίστηκε ως καθαρά επιχειρησιακή συνάντηση υψηλού επίπεδου. Δηλαδή, αυτό ήταν το πλαίσιο της συνάντησης. Απλά σας λέω, λίγο ξέφυγε με τη δημοσιότητα που πήρε και με τη δραματικότητα που περιγράφηκαν τα γεγονότα. Στην ουσία, αναλύσαμε ο καθένας τα προβλήματα από τη δική του πλευρά που αντιμετωπίζει και είναι καλό να γίνονται συναντήσεις και πολύ πιο συχνά. Και είπαμε για μακροχρόνια, σας είπα ότι πρέπει να συντονιστεί το αεροδρόμιο, αυτό νομίζω ότι έγινε κατανοητό από όλους, αλλά σε βραχυχρόνιο επίπεδο είπαμε ότι είναι τεχνικό θέμα, ότι μπορεί ο καθένας να κάνει περισσότερο από τη δική του σκοπιά, για να μπορέσουμε, αν μπορούμε, να απαλύνουμε το πρόβλημα, να εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα να το κάνουμε όσο καλύτερο γίνεται. Προφανώς όχι ως διαμαγεία να εξαφανιστούν καθυστερήσεις. Αυτό το έχουμε πει χρόνια τώρα. Σωστό. Δεν γίνεται.
0: Σωστό. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να είναι ομαλό το καλοκαίρι χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Εντάξει, ειδικά για αυτούς που πηγαίνουν διακοπές είναι πιο εύκολο να περιμένουν στο αεροδρόμιο. Αυτοί που γυρνάνε είναι το δύσκολο, που η ψυχολογία δεν είναι πάρα πολύ καλή όταν τελειώνουν εκεί οι διακοπές σου. Γι' αυτό. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρχουν προβλήματα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παναγιώτης Ψαρός, πρόεδρος των Ελεγκτών Ενέργειας Κυκλοφορίας, για αυτό το θέμα που προέκυψε σε σχέση με τις καθυστερήσεις, μας είπε ότι μάλλον είναι λίγο υπερβολική η αντίδραση και κάποια δημοσιεύματα φούσκωσαν λίγο τις εξελίξεις. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξει κανένα ζήτημα. Πραγματικά με αυτοθυσία οι άνθρωποι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα.

Ο Ρίγκο Σταρ, ο ντράμερ των Beatles, γεννημένος μια μέρα σαν σήμερα το 1940, 86 χρόνια από τότε, ο ένας και εκ των δύο ήσυχων σκαθαριών, όπου, όπως αποκαλούσαν τον Ρίγκο Σταρ και τον Τζορτζ Χάρισον, εξαιτίας των πληθωρικών Λένον και Μακάρτνεϊ. Γνώρισε τους Beatles το 1960 στο Αμβούργο, σε μια συναυλία που είχε πάει με το συγκρότημα του τότε, το συγκρότημα του Rory Storm. Μπαίνει στο συγκρότημα το 62, αντικαθιστώντας τον Best, τον μέχρι τότε drummer τους. Φωνή ιδιαίτερα καλή δεν είχε, αλλά τραγουδούσε μερικά από τα τραγούδια, το Honey Don't, το With a Little Help from My Friends και αυτό που ακούμε, το Act Naturally, στο Yellow Submarine. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.

0: απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Επωφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
3: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
2: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, okay, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, okay, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
3: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
2: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Παραγωγή.

μόνο. 90 χρόνια από την γέννηση του μεγάλου Νίκου Ξυλούρη, του αρχάγγελου της Κρήτης, του αρχάγγελου της ελληνικής μουσικής. Αυτός είναι ο Ερωτόκριτος, ο αποχαιρετισμός.

0: Να μπείτε στα παραπολιτικά να διαβάσετε το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που έχει γράψει η καλή συνάδελφος Άννα Εμεΐ σε σχέση με την πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Μια εβδομάδα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας, ακόμα λέει κανείς δεν έχει επικοινωνήσει μαζί τους για το τι θα γίνει.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
2: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
0: 25.000 ευρώ. Άντε τώρα να βγάλεις άκρη για όλα αυτά.
3: Θόρυτα κι ανάθυμου και μένα, πως με ξορίσανε για σε πολύ μακριά εις τα ξένα κι ας τα ξοκάκω ριζικό.
0: Προφανώς και πρώτα απ' όλα η ζωή. Δηλαδή το μεγάλο κέρδος από αυτό είναι ότι προλάβανε και βγήκανε όσοι άνθρωποι ήταν μέσα, γιατί θα μπορούσαν να είναι πραγματικά τραγωδία, πρωτοφανής τραγωδία για την χώρα από το πουθενά, γιατί από ό,τι όλα δείχνουν κάποιος δεν έκανε καλά την δουλειά του στο δίπλα οικόπεδο που γκρεμιζόταν. Θα το μάθουμε αυτό στην πορεία. Αλλά αφού διασφαλίσαμε ότι δεν υπήρχε ζήτημα με την ζωή, δεν χάθηκε καμία ζωή μέσα στην πολυκατοικία, από εκεί πέρα είναι η καθημερινότητα. Και ας ελπίσουμε ότι κάποιος ασχολείται με όλο αυτό και δεν θα ψάξουν μόνοι τους οι άνθρωποι να ξεμπερδέψουν το κουβάρι της γραφειοκρατίας για το τι θα κάνουν από εδώ και πέρα στη ζωή τους. Γιατί δεν είναι εύκολο, δηλαδή δεν είναι επεξεγέλας, έβρεσε ένα σπίτι και μείνε, πλήρωνε ή ξέρω εγώ όλα αυτά. Ήδη ο Δήμος έχει αναλάβει, θεωρητικά έχει έρθει σε επαφή με την Airbnb για να βρει κατοικίες για να μείνουν οι άνθρωποι, αλλά είναι μια εβδομάδα και όπως λέει στο ρεπορτάζ των παραπολιτικών, ακόμα δεν έχουν ακριβή εικόνα τι θα γίνει.

0: για να γεμίσει το μυαλό, τα αυτιά και η ψυχή μας με αεράκι θαλασσινό. Σας αποχαιρετώ, Μένικο Ξυλούρη. Τον τιμήσαμε γιατί μας τίμησε στα 43 χρόνια που έζησε, που πέρασε από αυτόν εδώ τον κόσμο. Τον θυμηθήκαμε και τον τιμήσαμε όπως μπορούσαμε. Έρχεται Βασίλης Δέτσικας με το κορυφαίο δελτίο ειδήσεων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Για λίγα λεπτά μπορείτε να το απολαύσετε και στις 9 και βλέπουμε που αλλού, και μετά στις 10 και στις 11 και στις 12 και στη μία και μέχρι εκεί. Μετά θα κάνετε υπομονή μέχρι την επόμενη μέρα στις 7. Στις 7 που ξαναβγαίνει για να τα λαλήσει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Έρχεται στο τέλος ξανά Βασίλης Σκουρής. Αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7 θα είμαστε εδώ στον αέρα των παραπολιτικών. Καλή σας ημέρα.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
2: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
6: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
5: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
6: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
5: Και τι θα βρω εκεί?
6: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
5: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεται τα πάντα.
6: Ακριβώς, αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26 410 59 998 και 26 410 25 427.
7: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
9: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
11: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, τρίτη σήμερα 7 Ιουλίου του 2026, λίγο μετά τις 9 το πρωί, όπως κάθε μέρα, όπως έχουμε πει αρκετές φορές και γνωρίζετε και εσείς, λίγο μετά τις 9 έως τις 11, πρωινή ενημέρωση στον Antenna Star στους 103,5. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας είναι κοντά σας.

Είμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε μερικές από τις κυρίαρχες ειδήσεις της κεντρικής επικαιρότητας πριν πάμε στα δικά μας. Ό,τι συμβαίνει σε Αγρίνιο, Ετωλοακαρνανία, Δυτική Ελλάδα, φίλες και φίλοι. Να πω ότι χθες εδώ στα μέρη μας είχαμε και μια ευνηδιαστική επίσκεψη του Υπουργού Άμυνας του κυρίου Νίκου Δένδια. Ο κύριος Δένδιας, ο οποίος ήρθε για να δει τι γίνεται με το στρατιωτικό αεροδρόμιο του Αγρινίου. Ήταν ευνηδιαστική η επίσκεψη αυτή, όπως είπα. Πολλοί από τους επισήμους, ας πούμε, εδώ, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ας πούμε, ο Δήμος Αγρινίου δεν γνώριζε τίποτα για την επίσκεψη αυτή. Έκανε μια επιθεώρηση, αν θέλετε, ο Υπουργός, ειδικότερα στις εγκαταστάσεις του στρατιωτικού αεροδρομίου. Ήταν να πάει για Τρίπολη και έκανε μια στάση στο Αγρίνιο, έτσι ώστε να ενημερωθεί εδώ για το στρατιωτικό αεροδρόμιο, την ετοιμότητά του, τις υποδομές του, τις τρέχουσες ανάγκες. Βέβαια, θεωρώ ότι η επίσκεψη αυτή σαφώς έχει σχέση και με τις σχετικές ανακοινώσεις οι οποίες έχουν γίνει ως προς την αξιοποίηση του αεροδρομίου.

Έχουμε και ένα πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα το οποίο έγινε χθες στο κέντρο του Αγρινίου, στην οδό Παπαστράτου. Γενικώς, εντάξει, υπάρχει ένα ζήτημα εκεί. Βλέπω και αρκετά παράπονα και νομίζω έχει δίκιο ο κόσμος ο οποίος ζει στο κέντρο σχετικά με το πώς, ας πούμε, κάποιοι οδηγοί λειτουργούν, είτε αυτοκινήτων είτε δικύκλων. Βέβαια, δεν ξέρω παραπάνω τις συνθήκες του ατυχήματος αυτού, όπου ένα δίκυκλο με νεαρό αναβάτη έπεσε πάνω σε πεζό.

Κύμα εξόδου διαβάζω προς τη σύνταξη. Ρεκόρ αποχωρήσεων έχουμε. Μαζική χρήση πλασματικών ετών και μεγάλη ψαλίδα στις νέες αποδοχές. Φίλες και φίλοι, συναγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη για το τοξικό νέφος από τη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Με το ειδικότερα βέβαια το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί με τη φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης. Η διοίκηση των χρήση μάσκας για τις ευάλωτες ομάδες. Νέα δημοσκόπηση 30,1% για τη Νέα Δημοκρατία, 17,4% για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτοδυναμία θέλει ένα στους δύο πολίτες.

Από ό,τι διαβάζω, βγήκε και από τη μονάδα εγκαυμάτων η Αφροδίτη Νέστορα, η πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ήταν στόχος εμπριστικής επίθεσης με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της. Οι έρευνες για τις επιθέσεις αυτές στη Θεσσαλονίκη συνεχίζονται. Δεν έχουμε κάτι νεότερο.

Η ημέρα της γλώσσας Σουαχίλη σημερινή, του 1550, οι Ισπανοί κονκισταδόρες φέρουν στην σοκολάτα, την σοκολάτα μάλλον στην Ευρώπη, που σύντομα θα γίνει το αγαπημένο ρόφημα των Ευγενών. Το 1770, ο τουρκικός στόλος καταστρέφεται στο λιμάνι Τσεσμέ της Μύρνης από τους Ρώσους, με τους οποίους συνεργάζονται και 4 ελληνικά πλοία. Σε αντίπεινα, οι Τούρκοι σφάζουν 1000 Έλληνες της Μύρνης. Το 1928, το ψωμί σε φέτες για τόστ λανσάρεται για πρώτη φορά από άρτο βιομηχανία στο Τσίλικοθ του Μιζούρι, έγινε αυτό. 1974, η Δυτική Γερμανία νικά 2-1 την Ολλανδία και κατακτά το 10ο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Το 1989, 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταθέτουν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων 5 υπουργών του ΠΑΣΟΚ για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ανοίγοντας τον δρόμο τότε για τη λεγόμενη κάθαρση, όπως την έλεγαν, το βρώμικο 89, όπως έλεγαν από την άλλη πλευρά. Το 2005, τρομοκρατική επίθεση εκδηλώνεται στο Λονδίνο με 3 εκρήξεις σε σταθμούς του μετρό και μία σε λεωφορείο. 54 νεκροί, 700 τραυματίες ο απολογισμός. 2019, έχουμε 7 χρόνια διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία σήμερα, φίλες και φίλοι. Βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα, σαν σήμερα το 2019, σηματοδοτούν την επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη διακυβέρνηση της χώρας, για πρώτη φορά αυτοδύναμα από το 2007, την σταθεροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ ως βασικού πυλώνα της κέντρου αριστεράς και της εν γέννη αριστεράς και τιμή παρουσία της Χρυσής Αυγής στη Βουλή. Τα αποτελέσματα: Νέα Δημοκρατία 39,85%, 158 έδρες, ΣΥΡΙΖΑ 31,53% των ψήφων, 86 έδρες, και ΝΑΛ 8,10%, 22 έδρες, ΚΚΕ 5,3%, 15 έδρες, Ελληνική Λύση 3,7%, 10 έδρες, Μέρα 25, 3,44%, 9 έδρες, τα λοιπά κόμματα έλαβαν 8,08%.

Ήταν 7 Ιουλίου του 1893 όταν γεννήθηκε ο Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι, Ρώσος ποιητής. Το 1936 έρχεται στην ζωή ο Νίκος Ξυλούρης, κορυφαίος Έλληνας τραγουδιστής και λιράρης. 1940 γεννιέται ο Ρίγκο Σταρ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ρίτσαρτ Στάρκι, Άγγλος μουσικός, ντράμερ των Beatles.

1890 πεθαίνει ο Ανρί Νεστλέ, Ελβετός επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης βιομηχανίας παραγωγής ειδών διατροφής, η οποία Νεστλέ έχει δραστηριότητες και στην περιοχή μας, μην το ξεχνάμε, έτσι με τα νερά Κορπή, τα οποία είναι εξαγορασμένα από την Νεστλέ. Το 1908 ο Δημήτρης Βικέλας πεθαίνει, Έλληνας ποιητής και πεζογράφος, πρώην πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Το 1930 φεύγει από τη ζωή ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, Γερμανός συγγραφέας μυθιστορημάτων μυστηρίου, με ήρωα τον detective Sherlock Holmes, τον οποίο εφοδίασε με επιστημονικές γνώσεις και ικανότητα εγκληματολογικών εργαστηριακών αναλύσεων για την διαλεύκανση των πολυάριθμων υποθέσεών του. Ασχολήθηκε ακόμα όμως ο συγκεκριμένος συγγραφέας και με τα ψυχικά πνευματιστικά φαινόμενα.

Να κάνουμε και μια αναφορά, μια και έχουμε και το Μουντιάλ τώρα, ας πούμε, και μιλάμε για μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, μια θρηλυκή μορφή, για τον Αλφρέδο Ντι Στέφανο, με καταγωγή από την Αργεντινή και Ισπανική υπηκότητα. Υπήρχε δεινό σκόρερ, οδήγησε την Ρεάλ Μαδρίτη στην κατάκτηση 5 συνεχόμενων κυπέλων πρωταθλητριών, σημερινών Champions League δηλαδή, την δεκαετία του 50, από το 1956 έως το 1960. Γνωστός με το προσωνύμιο Ξανθιά Σαΐτα για τη διαισθητικότητα, τη δύναμη και την αντοχή του. Ο μεγάλος αυτός ποδοσφαιριστής, ο Ντι Στέφανο, πέθανε σαν σήμερα το 2014 σε ηλικία 88 ετών.

να μιλήσουμε και τώρα για έναν σπουδαίο Ιταλό δημιουργό, σκηνοθέτη, ηθοποιό και κινηματογραφικό παραγωγό, για τον οποίο μιλάει πολύ ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου, πρέπει να σας πω. Μιλάμε για τον Βιτόριο Ντεσίκα, ο οποίος μαζί με τον Λουκίνο Βισκόντι και τον Ρομπέρτο Ροσελίνι θεωρούνται οι τρεις κορυφαίες σκηνοθέτες του Ιταλικού νεορεαλισμού στον χώρο του κινηματογράφου. Στο έργο του καταπιάστηκε με τα ανθρώπινα προβλήματα στην καθημαγμένη μεταπολεμικά Ιταλία. Κέρδισε 4 Όσκαρ ξενόγλωση ταινία. Ο Ντεσίκα, γεννημένο σαν σήμερα το 1901 στην πόλη Σόρα της κεντρικής Ιταλίας.

στους 26 βαθμούς ο υδράργυρος αυτή την ώρα στο Αγρίνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Μετεωρολογικού Σταθμού του Εθνικού Αστεροσκοπείου, ο οποίος, όπως έχουμε πει πολλές φορές, είναι κατεστημένος εδώ στα πανεπιστημιακά τμήματα. Η υγρασία στο 60%, άπνοια επικρατεί. Και πάμε να δούμε μαζί τον καιρό, τις προγνώσεις του Μέτεο, δηλαδή του Εθνικού Αστεροσκοπείου, για σήμερα και τις επόμενες ημέρες στην περιοχή μας. Ειδικότερα στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, αν θέλετε, στην δυτική Ιστραία Ελλάδα, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα, με τους ανέμους δυτικούς νοτιοδυτικούς 3 με 4 αποφόρη, θερμοκρασία έως 33.

Τετάρτη 8 Ιουνίου, καλός καιρός, καθαρός ηλιοφάνεια, άνεμη ανατολική αρχικά, νότιο, δυτική 3 με 4 από φόρο από το μεσημέρι και μετά, θερμοκρασία από 21 έως 34, 5η 9 Ιουλίου. Καλός καιρός, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι, η άνεμη δυτική, νότιο, δυτική 3 με 4 από φόρο το απογευματάκι, θερμοκρασία από 21 έως 34. Παρασκευή 10 Ιουλίου, έχουμε μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Καθαρός ο καιρός, ηλιοφάνεια για την Παρασκευή, με ανέμους ανατολικούς, νότιο-ανατολικούς κατά κύριο λόγο, 3 με 4 αποφόροι, θερμοκρασία από 22 έως 35, ενώ το Σάββατο 11 Ιουλίου, πάλι καθαρός καιρός, ηλιοφάνεια, με τους ανέμους αρχικά βόρειο-ανατολικούς ασθενείς, από το μεσημέρι και μετά κάπως ενισχυμένους νότιο-δυτικούς πάλι, με τη θερμοκρασία το Σάββατο από 22 έως 35 βαθμούς. Μια άνοδος της θερμοκρασίας παρατηρείται και την Κυριακή 12 Ιουλίου. Μάλιστα, υπάρχουν κάποιες προγνώσεις ότι θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας, όχι όμως ακραίο κύμα καύσωνα, όπως ας πούμε γράφουν ειδικότερα κάποια αερασιτεχνικά, πρέπει να σας πω, site μετεωρολογικά. Να τα προσέχετε λίγο αυτά, γιατί αυτοί που κάνουν τις αναρτήσεις συνήθως πιάνουν, ας πούμε, τα ακραία σενάρια και τα παρουσιάζουν, τα προγνωστικά μοντέλα, σε αντίθεση βέβαια με τους επιστήμονες μετεωρολόγους, οι οποίοι βλέπουν όλα τα μοντέλα, ας πούμε, και κάνουν τη δική τους πρόγνωση, σαφώς πιο επιστημονική και με πιο επιστημονικά δεδομένα και εργαλεία. Θα υπάρχει μια άνοδος θερμοκρασίας, αλλά όχι ακραίος καύσωνας σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα. Επαναλαμβάνω, αυτό τουλάχιστον λένε οι μετεωρολόγοι, έτσι. Οι επίσημοι, ας πούμε, μετεωρολόγοι, αν θέλετε. Οι πτυχιούχοι και οι έμπειροι μετεωρολόγοι που υπάρχουν, επιστήμονες στη χώρα μας, έτσι. Ας πούμε, όπως ο κύριος Κολλίδας, του οποίου είδα μια σχετική ανάρτηση χθες, ο οποίος διέψευσε όλα αυτά τα οποία γράφονται σε κάποια μετεωρολογικά site, εραστεχνικά θα πρέπει να πω, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, στα οποία γράφουν άνθρωποι τους οποίους τους αρέσουν, ας πούμε, οι αναλύσεις του καιρού κλπ. Αλλά δεν έχουν σχέση ακριβώς με την επιστήμη αυτή. Πρέπει να το αποσαφηνίζουμε αυτό. Την Κυριακή 12 Ιουλίου, λοιπόν, θα έχουμε καλό καιρό, καθαρό καιρό, ηλιοφάνεια πάλι, με τους ανέμους ανατολικούς, βορειοανατολικούς ασθενείς, από το μεσημέρι και μετά νότιο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία από 22 έως 37. Αναμένεται μια αισθητή, θα έλεγα, με τους θερμοκρασίες, ειδικότερα το Σαββατοκύριακο, ειδικότερα την Κυριακή.

Να δούμε και τι θερμοκρασίες μέγιστες είχαμε αυτή την εβδομάδα εδώ στην περιοχή μας. Την πρώτη του μηνός έφτασε ο υδράργυρος στους 35,8 βαθμούς. Αυτή είναι και η πιο ζεστή ημέρα, μάλιστα, έως τώρα του Ιουλίου στην περιοχή του Αγρινίου. Στις 2 του μηνός έφτασε ο υδράργυρος στους 34,2. Στις 3 στους 35,3. Στις 4 στους 33,6. Προχθές στους 32,4. Χθες στους 33,3. Αυτές είναι οι μέγιστες θερμοκρασίες οι οποίες μετρήθηκαν στο Αγρίνιο, επαναλαμβάνω, αυτή την εβδομάδα, την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου.

πάμε και στα δύο ματσάκια που είχαμε χθες, φίλες και φίλοι. Έτσι, για τον γύρο των 16. Το Βέλγιο πήρε εκδίκηση, θα έλεγε κανείς, για αυτή την αδικία που υπέστη. Να θυμίσουμε ότι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής των Ηνωμένων Πολιτειών, τιμωρημένος με κόκκινη κάρτα, επεστράφει κατά κάποιον τρόπο η κάρτα αυτή μετά από παρέμβαση, όπως φαίνεται, του ίδιου του Αμερικανού Προέδρου, του κ. Ντόναλντ Τραμπ. Όχι όπως φαίνεται, το παραδέχτηκε ο ίδιος ο Τραμπ, ότι παρενέβη στην διοίκηση της FIFA, ούτως ώστε ο ποδοσφαιριστής αυτός των Ηνωμένων Πολιτειών να αγωνιστεί, αν και τιμωρημένος με κόκκινη κάρτα, κάτι που έγινε τελικά, αγωνίστηκε, έτσι, προκαλώντας πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Το Βέλγιο μάλιστα άσκησε έφεση, η οποία απερίφθη, όμως ισοπαίδωσε μέσα στον αγωνιστικό χώρο τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις πέταξε έξω. Από την επόμενη φάση το Βέλγιο νίκησε με 4-1. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά νομίζω όλοι οι υπόλοιποι φίλοι εκτός των Αμερικανών ήταν με το Βέλγιο χθες. Πορτογαλία, Ισπανία 0-1 στο τελευταίο αντίο του Κριστιάνο Ρονάλντο με την εθνική ομάδα της χώρας του, τουλάχιστον σε παγκόσμιο κύπελο. Μπορεί να το δούμε να αγωνίζεται σε κανένα φιλικό το Ρονάλντο, γιατί θέλει να πιάσει κάποια ρεκόρ από ό,τι διαβάζω στις αθλητικές στήλες. Εκτός λοιπόν συνέχεια η Πορτογαλία, η Φούρια Ρόχας, η ισπανική ομάδα, πέρασε, φίλες και φίλοι, στην επόμενη φάση. Έχουν απομείνει δύο ακόμη αγώνες για την ολοκλήρωση της φάσης των 16. Σήμερα στις 7 έχουμε δύο ματσάκια, τα οποία μπορούμε να τα δούμε και τα δύο, έτσι, τηλεοπτικά, γιατί δεν είναι κανένα πολύ αργά. Η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο στις 7 το απόγευμα, ενώ η Ελβετία αντιμετωπίζει την Κολομβία στις 11. Από τα δύο αυτά τα ζευγάρια θα προκύψει και το τέταρτο ζευγάρι του πρωτοπρωιμητελικού. Έτσι, τα υπόλοιπα τρία είναι γνωστά. Η Γαλλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο την 5η 9 Ιουλίου στις 11 το βράδυ. Η Ισπανία το Βέλγιο την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 10 το βράδυ. Η Νορβηγία την Αγγλία την Κυριακή 12 Ιουλίου τα μεσάνυχτα.

Ο Βασίλης Ράπτης, φίλες και φίλοι, συνεχίζει μια εμπορική πορεία που μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτοκατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, συντηρητικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης, τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427. Η Τράπεζα Επίρου έρχεται πολύ σύντομα στο Αγρίνιο μέσα στις επόμενες ημέρες και αλλάζει τα δεδομένα. Ξεχάστε τις ουρές και τα κλεισμένα ραντεβού. Μιλάμε για μια διαφορετική τράπεζα με μια πιο άμεση ανθρώπινη και προσωπική εξυπηρέτηση. Και το καλύτερο, μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, εσείς ανοίγετε λογαριασμό ψηφιακά από το κινητό σας και απολαμβάνετε αποδόσεις έως 3%. Τράπεζα Επίρου στο Αγρίνιο, δίπλα σας όπως πρέπει να είναι μια τράπεζα.

Σε υψηλό επίπεδο έτσι ετοιμότητας συναγερμού παραμένουν οι αρχές για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας, της Αφροδίτης Νέστορα. Η πολιτεύθυρα της Νέας Δημοκρατίας εξήλθε χθες από τη μονάδα εγκαυμάτων, μεταφέρθηκε σε θάλαμο πλαστικής χειρουργικής του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Οι γιατροί, όπως μεταδόθηκε πριν λίγο, θα επανεκτιμήσουν την κατάστασή της αύριο και την εξέλιξη της υγείας της. Ωστόσο, η ίδια δεν μπορεί να μετακινηθεί από το κρεβάτι λόγω των εγκαυμάτων που υπέστη. Επίσης, η κυρία της μητέρας της Βάγιας Νέστορα, που έχασε τη ζωή της από την δολοφονική αυτή εμπριστική επίθεση, θα πραγματοποιηθεί, θα τελεστεί την Πέμπτη στις 12 στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη. Μιλάμε για Κοζανίτισσα δηλαδή, πολιτεύθρια. Οι αξιωματικοί της Ελλάς στα εγκληματολογικά εργαστήρια προχωρούν σε αναλύσεις του βιντεοληπτικού υλικού που έχουν στα χέρια τους από τουλάχιστον 50 κάμερες ασφαλείας και όχι μόνο από τα σημεία των χτυπημάτων. Οι αρχές έχουν σχεδόν ολοκληρώσει τις έρευνες για τις διαδρομές σε μια μεγάλη ακτίνα από την αφετηρία των δραστών, τα σημεία των εμπρισμών και την επιστροφή τους στα κρυσφύγετά τους. Τα εγκληματολογικά εργαστήρια θα εξετάσουν τώρα και τα δεδομένα από κεραίες κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή, προκειμένου να εντοπίσουν κάποια πιθανή ύποπτη δραστηριότητα που μπορεί να συνδεθεί με συγκεκριμένα άτομα. Πάντως, έχει παρέλθει ένα πολύ κρίσιμο χρονικό διάστημα, φίλες και φίλοι, γιατί συνήθως όταν έχουμε τέτοιες επιθέσεις κλπ. Αυτά διαλευκάνονται έτσι. Είναι πολύ κρίσιμες οι πρώτες 24-48 ώρες, το πρώτο τριήμερο κλπ. Έχει παρέλθει πλέον αυτός ο χρονικός ορίζοντας. Αυτό σημαίνει δηλαδή πρακτικά ότι μάλλον αυτά που λέγανε στην αρχή, ότι είναι πολύ κοντά στους δράστες κλπ., κάπως δεν είναι δεμένο ακόμη το πράγμα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, φίλες και φίλοι, ένα σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με την εξωτερική πολιτική, ταξιδεύει στην Τουρκία για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και αναμένεται να δηλώσει στον πρόεδρο της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι είναι έτοιμος, λέει, να αποκαταστήσει την πρόσβαση της Τουρκίας σε ένα πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη F-35 τύπου Stealth. Η κίνηση αυτή θα ανατρέψει την απαγόρευση που ο ίδιος ο Τραμπ είχε επιβάλει πριν από 7 χρόνια για λόγους εθνικής ασφαλείας. Σύμφωνα με δημοσίευμα του New York Times, ο Τραμπ αναμένεται να δηλώσει στον Ερντογάν ότι είναι έτοιμος να επαναφέρει τη χώρα στο πρόγραμμα. Ωστόσο, η αλλαγή στάσης του Τραμπ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι ετοιμάζεται να προσφέρει ένα μεγάλο δώρο που θα κάνει τον Ερντογάν ευτυχισμένο, ενδέχεται να συναντήσει αντιστάσεις στο Κογκρέσο. Υπάρχουν ήδη, πρέπει να σας πω, μέλη του Κογκρέσου που αντιδρούν και από την πλευρά των Δημοκρατικών και από την πλευρά βέβαια της παράταξης του Τραμπ. Των Ρεπουμπλικάνων δηλαδή, που θα μπορούσε να επιδιώξει να την εμποδίσει αυτή την εξέλιξη, επαναλαμβάνω, με το Κογκρέσο. Θα δούμε τώρα. 4 ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης περιέγραψαν την επικείμενη αλλαγή πολιτικής μετά από εβδομάδες παρασκηνιακών προσπαθειών από αξιωματούχους εθνικής ασφαλείας για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο. Αν και οι αξιωματούχοι διαφώνησαν, λέει, σε κάποιο βαθμό ως προς τις λεπτομέρειες του τρόπου με τον οποίο ο Τραμπ θα επιδιώξει να παρακάμψει κοινοβουλευτικούς και νομικούς περιορισμούς που επιβάλλονται στη δράση του, δήλωσαν ότι αναμένουν ο Τραμπ να ανακοινώσει τουλάχιστον την πρόθεσή του να παραδώσει τα μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία, αν και το πότε δεν είναι σίγουρο. Επαναλαμβάνουμε και πιθανώς να υπάρχει μπλοκάρισμα από το Κογκρέσο στην απόφαση αυτή. Το 2019, να θυμίσω, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, η Τουρκία αποκλείστηκε από το πρόγραμμα των F-35 επειδή αγόρασε προηγμένα αντιαεροπορικά συστήματα S-400 από τους Ρώσους. Φυσικά τη διαφωνία του στην προοπτική αυτή για συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους έχει επιχειρηματολογήσει ή η ελληνική κυβέρνηση την έχει εκφράσει. Είδα πριν από λίγο και ένα μήνυμα του Νετανιάχου κιόλας, ο οποίος επισημαίνει ότι θα ήταν λάθος να προχωρήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες τη στιγμή που έχει μια συγκεκριμένη αναθεωρητική πολιτική στη Μέση Ανατολή, γενικότερα η Τουρκία, ότι θα ήταν λάθος των Ηνωμένων Πολιτείων να προχωρήσουν στην πώληση προς την Τουρκία των μαχητικών αυτών αεροσκαφών. Για να δούμε τι θα γίνει. Έτσι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι θα γίνει στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, φίλες και φίλοι. 9:31 πρώτα λεπτά η ώρα. Να πω καταρχήν για ένα σημείο το οποίο αξίζει της προσοχής σας. Στο Αγρίνιο η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα, γιατί εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό κλιματιστικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στον χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρίνιου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641 300 316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
1: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
0: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη και...
2: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
6: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
7: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίνια χειροποίητα.
7: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 26410-91-760.
8: Κινητό 6945-3627-08.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
9: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasmapavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.

Λοιπόν, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι να πούμε μερικά ακόμα θέματα έτσι από την κεντρική επικαιρότητα και την πολιτική βέβαια, γιατί είχαμε και μια δημοσκόπηση. Είχαμε και κάποιες βαριές κατηγορίες του Άδωνη Γεωργιάδη, του Υπουργού για την Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κατά του Αλέξη Τσίπρα, σχετικά με την ετοιμότητά του, πρέπει να σας πω έτσι. Κάπου εκεί πήγε η κουβέντα με τον κύριο Γεωργιάδη, πράγματι να χρησιμοποιεί βαριές εκφράσεις, θυμίζοντας κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με την πρωθυπουργική θητεία του κύριου Τσίπρα. Το τοξικό νέφος το οποίο προκλήθηκε από τη φωτιά στο Ρεόκαστρο έχει εξαπλωθεί. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, τονίζουν τον κίνδυνο που έχει αυτό το τοξικό νέφος για την υγεία των πολιτών. Ζητούν τη χρήση μάσκας για τις ευάλωτες ομάδες. Μάλιστα, αυτό μεταδόθηκε πριν από λίγο από την εκπομπή Κοινωνία Ωρα Μέγκα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Αναμένεται να ανακοινώσει στοιχεία για τη σύνθεση του νέφους, ενώ έχουν δοθεί συστάσεις για κλειστά παράθυρα και αποφυγή πλησίματος μπαλκονιών με πιεστικό, ώστε να μην απελευθερωθούν τα σωματίδια, έτσι. Όχι πιεστικό. Η μεγάλη φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε στο Ρεόκαστρο στις 4 Ιουλίου, δεν έχει πλέον ενεργό μέτωπο. Η καύση βιομηχανικών και ανακυκλώσιμων υλικών προκάλεσε αυτό το νέφος που έχει εξαπλωθεί ακόμα, λέει, μέχρι την Αττική και την Πελοπόννησο. Τον κόδωνα του κινδύνου αναφορικά με το νέφος αυτό που δημιουργήθηκε από τη φωτιά στο εργοστάσιο αυτό ανακύκλωσης, κρούει και ο καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου της Αθήνας, ο κ. Νίκος Θωμαίδης. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, παράγονται χιλιάδες τοξικές και καρκινογόνες ουσίες. Είπε στην ΕΡΤ ότι η καύση τέτοιων υλικών παρέχει χιλιάδες ουσίες. Υπάρχουν κατηγορίες που χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα τοξικές και κάποιες καρκινογόνες, ανέφερε, εξηγώντας ότι στο νέφος περιλαμβάνονται πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, διοξίνες, πτυτικές οργανικές ενώσεις, μέταλλα και άλλες επικίνδυνες ουσίες. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα αιωρούμενα σωματίδια MP2,5, τα οποία, όπως είπε, είναι εισπνεώμενα και αποτελούν την πρώτη και σημαντικότερη επιβάρυνση για την υγεία. Yes, βέβαια, δεν θα πεθάνουμε, εννοείται, έτσι, φίλες και φίλοι. Γενικά όμως, όσοι έχουν σοβαρό αναπνευστικό πρόβλημα και γενικά οι ευπαθείς ομάδες, δεν θα πρέπει να έρχονται καθόλου σε επαφή με τέτοια νέφη, ειδικότερα στις περιοχές οι οποίες έχουν επηρεαστεί. Αυτό, βέβαια, η δική μας συνεργασία με τους μετεωρολόγους κλπ. Μπορούν να το μετρήσουν και να το βρουν. Θα πρέπει να είναι προσεκτικοί αυτές τις ημέρες, ως προς τη χρήση μάσκας, όπως είπαμε.

Σχεδόν το 50% των πολιτών τάσσεται υπέρ μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης σε νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political. Η Νέα Δημοκρατία κλειδώνει πάνω από το 30% με τη διαφορά από την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα να είναι στις 12,7 ποσοστιαίες μονάδες. Είδαμε χθες και μια άλλη δημοσκόπηση για την εφημερίδα των συντακτών, η οποία έχει τη διαφορά λίγο κάτω από τις 10 μονάδες. Οπότε έχει σημασία βέβαια και για ποιο μέσο ενδεχομένως γίνονται κάποιες δημοσκοπήσεις. Οπότε μάλλον κάπου στη μέση είναι η πραγματικότητα. Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος για τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση που σας είπα, για την Political, από την Interview, η Νέα Δημοκρατία είναι σταθερά πάνω από τον ψυχολογικό πύχη του 30%, είναι στο 30,1. Η Ελλάς στη δεύτερη θέση έχει 17,4, το Πασόκ 12,3, η Ελληνική Λύση 8,8, η Ελπίδα 7,4, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού δηλαδή, το Κουκουέ 5,5, η Φωνή Λογικής 3,1%, η Πλεύση Ελευθερίας στο Μετέχμιο 3%, Μέρα 25 επίσης 2,9, οι Δημοκράτες στο 2,5, ο ΣΥΡΙΖΑ 0,7%, η Νίκη 0,6%. Τα κόμματα αυτά έχουν εξαϊλωθεί τα δύο, φίλες και φίλοι, ακριβώς εξαιτίας της δημιουργίας των δύο νέων σχηματισμών, από τη μία πλευρά του κόμματος Τσίπρα, από την άλλη πλευρά του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Η Νέα Αριστερά στο 0,6%, άλλο λέει το 5,1%. Στην ερώτηση, αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί απόσταση 11,5 μονάδων από το επόμενο κόμμα, ενώ η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα παραμένει δεύτερη. Η Νέα Δημοκρατία σε αυτό το ερώτημα έχει ποσοστό 26,8, η Ελλάδα 15,3, το Πασόκ 11,1, η Λύση 7,6, η Ελπίδα 6,6, το Κουκουέ 4,9, η Φωνή Λογικής 3, η Πλεύση Ελευθερίας 2,8%, το Μέρα 25 2,3, Δημοκράτες 1,8, ο ΣΥΡΙΖΑ 0,6, Νίκη 0,5, Νέα Αριστερά 0,5, άλλο 4,5 αναποφάσιστη 11,7%. Από τη σύγκριση, με την προηγούμενη έρευνα της Interview προκύπτει μια μικρή μείωση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας κατά 1,1%, μια αύξηση των ποσοστών της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα κατά 1,45%, μείωση των ποσοστών του Πασό κατά 2,4 μονάδες, διατήρηση της Ελληνικής Λύσης στα ίδια επίπεδα, μείωση των ποσοστών της Ελπίδας της κυρίας Καριστιανού κατά μισή μονάδα, αύξηση του Κουκουέ κατά 0,9, μείωση της Πλεύσης κατά 0,3, ενώ στα υπόλοιπα κόμματα η εικόνα είναι περίπου ίδια. Να πω ότι η έρευνα αυτή διενεργήθηκε από 2 έως χθες, έως 6 Ιουλίου. Στην ερώτηση τι είναι καλύτερο για τη χώρα να προκύψει μετά τις εκλογές, το 49% απαντά αυτοδύναμη κυβέρνηση, το 44% κυβέρνηση συνεργασίας, 7% λέει δεν γνωρίζω, δεν απαντώ.

Υπάρχει ένα άλλο ερώτημα. Πόσο θεωρεί ο κόσμος, δηλαδή πιθανό να πότε, μάλλον θεωρεί ο κόσμος ότι είναι πιθανό να πάει ο Πρωθυπουργός σε εκλογές. Το 49% πιστεύει ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ, δηλαδή Οκτώβριο-Νοέμβριο. Ενώ το 46% πιστεύει ότι θα γίνουν εκλογές την άνοιξη του 2027, όπως ακριβώς λέει ο κ. Μητσοτάκης ο ίδιος, δηλαδή ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Το 5% δεν γνωρίζει, δεν απαντά.

Τώρα, μετά το χθεσινό πρωινό καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου, κυβερνητική πηγή διεμήνει ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να εγκλωβιστεί στη λογική των εκατέρωθεν πυρών με τον Αντώνη Σαμαρά, γιατί συνέβη κάτι τέτοιο, προκειμένου να μην τον αναγορεύσει σε στρατηγικό αντίπαλο. Πριν κάνει ο κύριος Σαμαράς την κίνησή του, του κόμμα του δηλαδή, και ενώ αυτή ήταν η πρόθεση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ενώ μετέβαινε για την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, εν τούτης ο πρώην Πρωθυπουργός είχε διαφορετικά σχέδια, κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο κύριος Σαμαράς αίτηση περαιτέρω έρευνας για την παγίδευση του τηλεφώνου του μέσω του κακόβουλου λογισμικού Predator. Έτσι. Τώρα το θυμήθηκε λίγο αργά, η αλήθεια είναι αυτό, ο πρώην Πρωθυπουργός με την αίτησή του αυτή. Υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση δεν ανταποκρίθηκε στα επανειλημμένα δημόσια αιτήματά του για παροχή απαντήσεων σχετικά με το ζήτημα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφορικά με την εξέλιξη αυτή, δήλωσε ότι η αρμόδια για την υπόθεση είναι η δικαιοσύνη, επισημένοντας παράλληλα την καθυστέρηση, τη μεγάλη καθυστέρηση στην αντίδραση του πρώην Πρωθυπουργού. Ο κ. Μαρινάκης μάλιστα σχολίασε σκοπτικά και βίντεο τα οποία ανήρτησε ο κ. Σαμαρά στο TikTok, παρομοιάζοντας το με επαναλήψεις παλαιών τηλεοπτικών σειρών. Βλέπουμε επαναλήψεις όπως το ρετυρέ που σκίζουν, λέει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τέτοιου είδους επαναλήψεις αποδίδουν και στην πολιτική.

Χαρακτήρα τελική σύγκρουση εκλαμβάνει τώρα η εσωκομματική αντιπαράθεση στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με επίδικο την στήριξη ή μη τελικά τη ελληνική αριστερή συμπαράταξη τη Ελλάς του Αλέξη Τσίπραν. Αν και αρχικά η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος άναψε το πράσινο φως για την υποστήριξη αυτού του νέου εγχειρήματος του πρώην Πρωθυπουργού, στο ενδιάμεσο αρκετά πράγματα έχουν αλλάξει. Πρώτον, καταρχήν, ο ανεξάρτητος βουλευτής πρώην Υπουργός Παύλος Πολάκης βγήκε μπροστά, δήλωσε παρόν για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, όλα συντείνουν στο ότι θα διεκδικήσει την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ το ερχόμενο Σάββατο. Ακόμα βέβαια και αν κάποιοι άλλοι εσωκομματικοί σύντροφοί του, η Ρένα Δούρου, ο Νίκος Παπάς, προκρίνουν ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας. Εν τούτης, μετά τις τελευταίες εξελίξεις το Σάββατο, η μάχη θα είναι ήταν ή επιτάς, το δίλημα ξεκάθαρο και θα πάρουν θέση όλοι, να μην λείψει κανείς. Αυτά έγραψε ο Πάνος Πολάκης στα κοινωνικά δίκτυα πριν από 20 ώρες, δίνοντας τον τόνο της μάχης μέχρι τελικής πτώσης, όπως αντιλαμβάνεστε. Ήταν η επιτάσσε, έγραψε ο κ. Πολάκης. Την ίδια στιγμή, αποχωρήσεις, παραιτήσεις, ανεξαρτοποιήσεις εντείνονται τις τελευταίες ημέρες λόγω της Ελλάς. Έχουν βαρύνει σαφώς το κλίμα, δημιουργώντας δεύτερες σκέψεις περί παραιτήσεων σε μεγάλη μερίδα βουλευτών. Να θυμίσουμε ότι όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι πάει για παραίτηση μέσα σε αυτήν την εβδομάδα και ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο βουλευτής εντολοκαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά λένε οι πληροφορίες, ότι πιθανώς μέσα στην εβδομάδα να προχωρήσει σε αυτή την παραίτηση. Δεν ξέρω αν θα περιμένει βέβαια και τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Αλλά τι να κάνει τη στιγμή και τι να συζητήσει εκεί, τη στιγμή που το έχει πάρει απόφαση ο κ. Ζαμπάρας ότι θέλει να είναι στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα. Όμως βασική προϋπόθεση, όπως είναι γνωστόν, είναι να παραιτηθεί. Άρα θα πρέπει να παραδώσει την έδρα του, έτσι. Και την έδρα την οποία δεν θα την πάρει βέβαια σίγουρα, όπως έχουμε πει αρκετές φορές, ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, ο οποίος είναι ο πρώτος επιλαχών. Θα πάει στον επόμενο, ο δεύτερος επιλαχών είναι ο Γιώργος Βαρεμένος. Οι πληροφορίες λένε ότι μάλλον θα την πάρει την έδρα, θα την κρατήσει την έδρα ο κύριος Βαρεμένος, και θα μείνει για ένα χρονικό διάστημα ανεξάρτητος βουλευτής πιθανότατα. Έτσι δεν θα ενταχθεί, νομίζω, σε κάποιο σχηματισμό, είτε είναι Νέα Αριστερά αυτός ή οτιδήποτε άλλο. Θα το δούμε βέβαια, αλλά επαναλαμβάνουμε, οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι με την παρέτηση του κυρίου Ζαμπάρα και την παράδοση της έδρας, την έδρα θα την πάρει ο δεύτερος επιλαχών, που είναι ο Γιώργος Βαρεμένος. Έτσι, ο τρίτος δηλαδή σε σειρά προτίμηση σταυρών στις εκλογές του 2023. Αυτά λένε οι πληροφορίες. Θα δούμε βέβαια αν θα επιβεβαιωθούμε εντός της εβδομάδας. Χορηγίες στο πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο. Η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου, αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ρόνου Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641-302-735. Στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία, ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, στην οδό Ιρών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410 32558.

0: Στο μεταξύ έχουμε μια δρυμή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι τον καταγγέλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες, εξαπέλυσε το βράδυ χθες ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως είπε στο Άξιον 24, ο κύριος Κοντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Και αυτή είναι η μόνη λογική λύση. Για ποιο λόγο, ενώ έχει προκηρύξει εκλογές στις 26 Ιουνίου, τις πήγε στις 7 Ιουλίου. Και αν θέλει να μου κάνει μήνυση, ο πιο διεφθαρμένος πολιτικός της μεταπολίτευσης είναι ο Τσίπρας. Και απλώς δεν θέλησε να τον κυνηγήσει ο Μητσοτάκης, είπε ακόμα ο Γεωργιάδης. Δεν θα μας πει, μάλλον ο Πρωθυπουργός της Νοβάρτης, θα μας πει εμάς διεφθαρμένος ο αρχισκευωρός που καταδικάστηκαν οι υπουργοί του στο ειδικό δικαστήριο και άλλα πολλά, είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αν είμαστε έτοιμοι, Ευάγγελε, για να τον ακούσουμε.
1: Το όμορφο είναι ότι σας λένε την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση στη μεταπολίτευση. Σα τι απαντάτε.
2: Πάμε να επανέλθουμε. Ο κύριος τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφου ποινικού κώδικε. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ ευαίσθητος και πώς το λένε, τέτοιο, πιο έντιμος ο Υπουργός Μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
3: Λέτε ότι χρηματίστηκε.
2: Ο πιο διεφθαρμένος Πρωθυπουργός Μεταπολίτευσης, ο Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος. Απλώς δεν το κυνήγησε ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η μόνη του τύχη.
1: Άρα η απάντησή σας στο περιθώριο.
2: Θα μας πει ο Πρωθυπουργός της Νοβάρτης, θα μας πει εμάς διεφθαρμένους. Ο αρχισκευωρός που καταδικάστηκαν οι υπουργοί του από το δικό δικαστήριο. Και ο Ευαγγελόπουλος και ο Παπάς.
1: Λοιπόν, τώρα.
3: Γιατί πήρε τα χρήματα.
2: Ξέρετε κάτι, επειδή πραγματικά μας περνάνε για παιδάκια, αλλά παιδάκια δεν είμαστε. Δηλαδή, ξέρεις, τα ακούω, λέει Άδωνη, δώσε το προσυνοργή, Άδωνη, δες το μέλλον, Άδωνη, ασχολούμαι το εσύ, Άδωνη, κάνε τη δουλειά σου, αλλά όλα έχουν ένα όριο. Προειδοποιώ τον κύριο Τσίπρα, επειδή εγώ είμαι και ο λίγο παλαβός, μην το ξαναπεί αυτό με το πιο έντιμος, μην το ξαναπεί. Η χώρα είναι μικρή και ξέρουμε πάρα πολύ καλά περί τους πρόκειται. Λοιπόν, είχε ανακοινώσει εθνικές εκλογές 26 Ιουνίου, Και αντί να πάει να θυροκολλήσει στη Βουλή το διάταγμα για 26 Ιουνίου, ξαναγεύε συγγνώμη, πρέπει να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Και πήγαινε εκλογές 7 Ιουλίου. Πες μου εσύ Γιώργο Πιέρο ή εσύ Ελένη Καλογεροπούλου,
3: ναι,
2: μία φορά στην πολιτική ιστορία της Ελλάδος που έχουν ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό εθνικές εκλογές και αλλάζει ημερομηνία για ψηφιστή νομοσχέδιο. Και να πάει να μας εξηγήσει ο Τσίπρας γιατί έπρεπε να ψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο τόσο επιγόντως.
0: Μάλιστα. Σαφώς τις απαντήσεις για αυτό το ζήτημα, το οποίο το κατήγγειλε με πολύ μεγάλη σφοδρότητα ο κ. Κοντονής, που ήταν υπουργός επί ΣΥΡΙΖΑ, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει απαντηθεί για ποιο λόγο δηλαδή έγιναν αυτές οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, ας πούμε, για την ψήφιση των ποινικών κωδίκων. Μάλιστα, μέσα της ψήφισης αυτής, να θυμίσουμε ότι υπήρχαν πάρα πολύ σοβαρά εγκλήματα, όπως είχε πει ο κ. Κοντονής, τα οποία μπήκαν στο αρχείο και ότι δεν εξετάστηκαν ποτέ. Και ο κύριος Κοντονής είχε μιλήσει για εξυπηρέτηση συμφερόντων. Τώρα ο κύριος Γεωργιάδης του πήγε και λίγο παραπέρα, μιλώντας ακόμα και για χρήματα. Δεν ξέρω αν είπε ο κύριος Κοντονής για χρηματισμό, αν κάποιος δηλαδή πήρε κάτι. Αλλά σίγουρα κάποιοι ευνοήθηκαν έτσι από αυτή την εξέλιξη. Επαναλαμβάνουμε, ο ίδιος ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης, νομίζω ήταν παραιτηθής, είχε παραιτηθεί λίγο χρονικό διάστημα πριν, είχε καταγγείλει αυτή την εξέλιξη. Οι Έλληνες ευτυχώς στις εκλογές του 2019 και του 2023 έμαθαν τα μαθήματα της περασμένης δεκαετίας του λαϊκισμού και της δημαγωγίας. Ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία, το κόμμα που υποσχέθηκε τα λιγότερα. Φαίνεται ότι εκ του αποτελέσματος καμιά φορά τα λιγότερα σημαίνουν περισσότερα. Εμείς δίνουμε όσα μπορούμε, εξαντλώντας τα περιθώρια. Αυτά επισήμανε μεταξύ άλλων, δεν τα λέω εγώ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, τα είπε σε συνέντευξή του στο Μέγκα. Πρόσθεσε πως το πακέτο της ΔΕΘ, το επικείμενο, θα είναι όσο πιο κοινωνικό γίνεται. Για όλες τις επιμέρους κοινωνικές ομάδες υπάρχει ένα μέρισμα ανάπτυξης, το οποίο βασίζεται στην ανάπτυξη της οικονομίας, που είναι μεγαλύτερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Αυτό το μέρισμα θα επιστρέψει πίσω, είπε ο κ. Χατζηδάκης. Θα είναι μια πολιτική υπεύθυνη στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που έχουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Θα πάμε στις εκλογές με σεμνότητα, σοβαρότητα, αυτοκριτική όπου χρειάζεται. Θα κάνουμε φυσικά τον απλογισμό μας, όπως έχουμε υποχρέωση, γιατί όσα είπαμε τα κάναμε, είπε.

Το 2026, έτσι όπως πάει, φίλες και φίλοι, εξελίσσεται σε μια χώρα ορόσημο για το ασφαλιστικό. Το κύμα εξόδου προς τη σύνταξη αποκτά χαρακτηριστικά μαζικότητας, μαζικού φαινομένου. Οι αιτήσεις συνταξιοδότησης κινούνται με ρυθμό που δεν έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια. Ενώ παράλληλα, ολοένα και περισσότεροι ασφαλισμένοι αξιοποιούν τα πλασματικά αίτια ασφάλισης για να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης. Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν δύο διαφορετικές ταχύτητες στις νέες συντάξεις, με σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι στο πρώτο τετράμινο του έτους υποβλήθηκαν 74.838 νέες αιτήσεις το πρώτο τετράμινο, έτσι, για σύνταξη, έναντι 63.542 αντίστοιχο διάστημα πέρυσι του 25, 10.000 παραπάνω. Πρόκειται για μια αύξηση σχεδόν 18%, γεγονός που προειδεάζει για νέο ιστορικό υψηλό μέχρι το τέλος του έτους. Εφόσον διατηρηθεί αυτός ο ρυθμός, οι συνολικές αιτήσεις αναμένεται να ξεπεράσουν τις 220.000, αφήνοντας πίσω ακόμα και το προηγούμενο ρεκόρ του 2021. Έτσι. Πίσω από αυτή τη μαζική έξοδο, βέβαια, υπάρχουν πολλοί λόγοι, όχι μόνο ένας. Από τη μια πλευρά, χιλιάδες εργαζόμενοι συμπληρώνουν πλέον τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Από την άλλη, αρκετοί επιλέγουν να αποχωρήσουν ώστε να αξιοποιήσουν το νέο καθεστώς που επιτρέπει τη συνέχιση της εργασίας ως συνταξιούχοι, εξασφαλίζοντας υψηλότερο συνολικά εισόδημα. Είναι πάρα πολύ, η αλήθεια είναι, πλέον μετά τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει, οι οποίοι είναι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, έτσι, και το προτιμούν αυτό. Πολλοί ασφαλισμένοι επιδιώκουν να προλάβουν επίσης ενδεχόμενες μελλοντικές αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα. Αυτό όντως συμβαίνει επίσης, το έχω δει και εγώ, γιατί εντάξει, δεν είμαι κοντά στη σύνταξη. Είμαι σχετικά κοντά, η αλήθεια είναι. Θέλω κάποια χρόνια, αλλά το βλέπουμε κάποιοι οι οποίοι είναι έτσι κοντά σε αυτές τις ηλικίες και το σκέφτονται και συγκεκριμένοι και λένε: όχι, θα βγει μια έκθεση η οποία θα μιλάσουμε για το προσδόκιμο ζωής πλέον στην Ελλάδα και θα ανεβούν τα όρια και πρέπει να το προλάβουμε κλπ. Παρότι μέχρι σήμερα, βέβαια, επαναλαμβάνουμε, εκθέσεις υπάρχουν, δεν υπάρχει κάποια σχετική κυβερνητική απόφαση. Τα επόμενα χρόνια όμως πολύ κρίσιμα, φίλες και φίλοι, και ενδεχομένως να έχουμε αποφάσεις οι οποίες θα ανεβάζουν τα όρια ηλικίες στη συνταξιοδότηση. Πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Στο σημείο αυτό, πριν πάμε σε διάλειμμα, να κάνω και μια σημαντική αναφορά για μια νέα άφιξη, η οποία θα διευκολύνει την καθημερινότητα όλων μας. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, φίλες και φίλοι, επεκτείνεται και ανοίγει σύντομα κατάστημα εδώ, στο Αγρίνιο. Τώρα τι την κάνει και ξεχωρίζει? Η φιλοσοφία της είναι μια τράπεζα χωρίς την ταλαιπωρία των ραντεβού, που επενδύει στην άμεση προσωπική επαφή και στην εξυπηρέτηση με πρόσωπο. Μάλιστα, υπάρχει και μια εξαιρετική ευκαιρία. Ανοίγοντας τώρα το λογαριασμό σας ψηφιακά, εξασφαλίζεται απόδοση έως 3% μέχρι τα επίσημα εγγένεια του καταστήματος της Τράπεζας Ηπείρου στο Αγρίνιο. Διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 10. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
0: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Φοβάμαι!
6: Αμάν, πιάρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
7: Φοβάμαι.
2: Σταμάτα και εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
6: Να το. Το βρήκαμε, πια.
2: Μπράβο.
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
1: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr. Για γεμάτο depósito και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.

Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 10 και 9 πρώτα λεπτά. Είμαστε στο δεύτερο μέρος πλέον της σημερινής μας εκπομπής. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Antenna Star στους 103,5. Καθημερινή εκπομπή ενημερωτική με τον Παναγιώτη Τσαγανίκα εδώ κοντά σας. Λίγο μετά τις 9 ως τις 11. Νομίζω παρουσιάσαμε μερικές από τις πιο σημαντικές ειδήσεις από την κεντρική επικαιρότητα έως αυτή την ώρα. Υπάρχει βέβαια κάτι έκτακτο. Εδώ είμαστε. Και σειρά τώρα βέβαια έχουν τα νέα εδώ από την τοπική επικαιρότητα να δούμε τι απασχολεί και τόσο, ας πούμε, και τι έχει καταγραφεί στην τοπική επικαιρότητα. Ό,τι σημαίνει δηλαδή σε Αγρίνιο, το Λακαρνανία, Δυτική Ελλάδα. Νομίζω μια από τις πιο σημαντικές ειδήσεις της χθεσινής ημέρας ήταν και η εφνιδιαστική επίσκεψη που έκανε πρωί χθες στο αεροδρόμιο, το στρατιωτικό αεροδρόμιο του Αγρίνιου, ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας.

Να πω βέβαια και να θυμίσω και το πρόγραμμά μας ότι από τις 6 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι ακούτε ενημερωτικό πρόγραμμα από εδώ, από τον Antenna Star. Βέβαια πρέπει να πω ότι παρατηρούνται έτσι κατά κάποια διαστήματα κάποιες διακοπές, οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με δικές μας τεχνικές βλάβες, αλλά σχετίζονται με τον ΟΤΕ, έτσι. Ο οποίος έβαλε οπτικές ίνες και δεν ξέρω, από τότε δημιουργούνται ζητηματάκια. Και όταν έχεις βάλει, ας πούμε, μια άλλη τεχνολογία έτσι, πιο ισχυρή, πιο καλή, θα πρέπει να την υποστηρίζεις και τεχνικά, έτσι. Θα πρέπει να το σημειώσουμε αυτό. Γιατί δημιουργεί πρόβλημα στην ομαλή ροή αυτή του προγράμματος του σταθμού, έτσι. Σαφώς πρέπει να το αντιληφθούν αυτό και γενικότερα δημιουργούνται προβλήματα σε επιχειρήσεις όταν δεν μπορεί να υποστηρίξει αυτή την υποδομή. Ότε η τεχνική του. Δεν ξέρω πού είναι το πρόβλημα, αλλά πρέπει αυτό να επιληθεί. Έτσι, απλά το επισημαίνω και δια μικροφόνου, έτσι για να το ξέρουν και αυτοί που ασχολούνται με το συγκεκριμένο ζήτημα που έχει να κάνει με τις ταχύτητες στο ίντερνετ και γενικότερα την ομαλή ροή ίντερνετ σε επιχειρήσεις και ειδικότερα σε μέσα ενημέρωσης, έτσι κάτι το οποίο είναι ζωτική σημασία όταν έχεις να διαχειριστείς ένα μέσο ενημέρωσης.

Τέλος πάντων, υποκανονικές συνθήκες, το πρόγραμμά μας το ενημερωτικό ξεκινά από τις 6 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι. Από 6 έως 9 ακούτε ενημερωτικό πρόγραμμα αυτό, τον Παραπολιτικά FM της Αθήνας, με τον οποίο έχουμε αυτή τη συνεργασία τα τελευταία δύο χρόνια περίπου και κάτι. 9 με 11 αυτή η εκπομπή, με τον Παναγιώτη Τσακανίκα κοντά σας. 11 με 1 παίρνει τη σκητάλη ο Παρασκευασμάζης. Και ακολουθεί εκ νέου σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM μετά τη 1 το μεσημέρι. 1 με 2 ακούτε Ελληνοφρένεια, 2 με 3 το ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον Παραπολιτικά FM. Οπότε εδώ καθημερινά μια πολύ ωραία ενημερωτική ζώνη, έτσι, από τις 6 το πρωί, όπως είπα, έως τις 3. Στη Χαριλάου Τρικούπη 26 βρίσκεται το στούντιο του Antenna Star, πολύ κοντά στο κέντρο του Αγρινίου. Το email μας είναι μία λέξη με δύο N, antennastar103.5@gmail.com. Το τηλεφωνικό μας κέντρο για τα σχόλιά σας, την καλημέρα σας, για τις παρατηρήσεις σας, για θέματα που μπορούν να αναδειχθούν μέσα από τις εκπομπές αυτές, είναι στη διάθεσή σας.

Εφηνιδιαστική επίσκεψη είχαμε λοιπόν χθες το πρωί, φίλες και φίλοι, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Βένδια στο στρατιωτικό αεροδρόμιο του Αγρίνιου, στο πλαίσιο των τακτικών, λέει, επιθεωρήσεων σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις της χώρας. Τακτικές επιθεωρήσεις όμως εφηνιδιαστικές, έτσι. Ο Υπουργός πήγαινε για Τρίπολη. Εκεί να πω ότι παρουσίασε, έτσι, έκανε ουσιαστικά εγγενεία σε μια μονάδα η οποία σχετίζεται και με εκπαίδευση τελεχών στα drones κλπ. Κάτι τέτοιο αντίστοιχο προβλέπεται να γίνει και για το Αγρίνιο. Προφανώς και γι' αυτό ήρθε, έκανε στάση εδώ, για να ενημερωθεί από τη διοίκηση εδώ της μονάδας για την επιχειρησιακή ετοιμότητα, τις υποδομές και τις τρέχουσες ανάγκες του αεροδρομίου. Είχε επίσης την ευκαιρία να συνομιλήσει με στελέχη και προσωπικό. Όσα υπάρχουν εδώ στο Αγρίνιο, πιθανώς πρέπει να έρθαν και αξιωματικοί από το Άκτιο, γιατί. Από ό,τι γνωρίζω, το Άκτιο έχει σχέση εδώ πέρα με τη μονάδα, στη φύλαξή της κλπ. Είναι γνωστό ότι η μονάδα ουσιαστικά δεν λειτουργεί έτσι. Έχει κάποιο προσωπικό εδώ το οποίο κάνει κάποιες περιπολίες κλπ. Δεν υπάρχει, από ό,τι γνωρίζω εγώ, μόνιμο προσωπικό εδώ στην παλιά 132 Σμηναρχία Μάχης. Μετά έγινε αεροπορικό απόσπασμα. Τελικά είναι πλήρως υποβαθμισμένες, βέβαια, λειτουργικά, στελεχειακά αυτή η μονάδα. Είναι πλήρως υποβαθμισμένη. Προφανώς έγινε κάποια ενημέρωση για τις εγκαταστάσεις κλπ. Η επίσκεψη έγινε λοιπόν, πρέπει να πω, χωρίς προηγούμενη δημοσιοποίηση. Σαφώς επαναλαμβάνουμε, ο έλεγχος αυτός και η παρουσία έχει χαρακτηριστικά εφηνιδιασμού. Στόχος να έχει μια πιο άμεση εικόνα της πραγματικής λειτουργικής κατάστασης των εγκαταστάσεων αυτών ο Υπουργός και οι συνεργάτες του, βέβαια, και πώς μπορούν να ενισχυθούν στο πλαίσιο των ανακοινώσεων οι οποίες είχαν γίνει πριν από λίγους μήνες στο Αγρίνιο. Να θυμίσουμε ότι τις πολύ σημαντικές ανακοινώσεις ο κ. Δένδιας τις είχε κάνει στις 18 Φεβρουαρίου του 2026, στο πλαίσιο της εκδήλωσης η οποία οργάνωσε η Νομαρχιακή Οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας. Είχε πει τότε ότι έχει επιλεγεί αναβάθμιση του αεροδρομίου στο Αγρίνιο, το οποίο θα μετατραπεί σε βάση πυροσβεστικών εναέριων μέσων, βάση εκπαίδευσης drones δεύτερης και τρίτης γενιάς και βάση εκπαίδευσης τεχνικών για τα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται στις πυροσβέστες, είπε συγκεκριμένα ο Υπουργός. Συμπλήρωσε ότι με αυτόν τον τρόπο θα απελευθερωθεί η Ελευσίνα και μεταφέρεται εδώ ένα μεγάλο κομμάτι, δηλαδή το αεροδρομίο της Ελευσίνας, για να δημιουργηθεί μία από τις βασικές σημαντικές αεροπορικές βάσεις της χώρας. Σε αυτό το επίπεδο. Τότε και ο Δήμαρχος, ο κ. Παπαναστασίου, είχε ευχαριστήσει, είχε εκφράσει την ικανοποίησή του, και όχι μόνο, και ο Περιφερειάρχης, ο κ. Νεκτάρος Φαρμάκης, για την αξιοποίηση αυτή. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι είναι μια πολύ σημαντική υποδομή, η οποία εδώ και χρόνια παραμένει ανεκμετάλλευτη εδώ στο Αγρίνιο, σαφώς. Αυτές επιλέξει τις ανακοινώσεις είχε κάνει ο κ. Δένδια τον Φεβρουάριο, όπως είπαμε.

Πρέπει να πω ότι σε αυτή τη διαδικασία, τουλάχιστον από ό,τι έχουμε καταλάβει και με βάση ανακοινώσεις που έχουν γίνει, ανακατεύεται και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Όχι προστασίας του πολίτη, πολιτικής προστασίας, έτσι. Γιατί έχει να κάνει με πυροσβέσεις κλπ. Δηλαδή θα ανακατευθούν και τα δύο τα Υπουργεία στην αναβάθμιση αυτή του στρατιωτικού αεροδρομίου στο Αγρίνιο. Τέλος πάντων, ο Υπουργός έκανε αυτή την επίσκεψη χθες εδώ για περίπου μισή ώρα, δεν έμεινε παραπάνω. Έφτασε ελικοπτεράτος στο Αγρίνιο, μάλιστα, έτσι, δεν ήρθε ο δικός κλπ. Μαζί με συνεργάτες του, με ελικόπτερο και στη συνέχεια προχώρησε στο προγραμματισμένο ταξίδι και την επίσκεψη που είχε στην Τρίπολη.

Μεγάλη αναστάτωση χθες στην οδό Παπαστράτου, φίλες και φίλοι, εκεί στο ύψος των Κούντης. Νομίζω είναι το μνημείο Λαμπράκη εκεί πέρα, όπου έγινε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, φίλες και φίλοι, στο κέντρο του Αγρινίου. Έτσι, λίγο πριν τις 11 έγινε αυτό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δίκυκλο το οποίο οδηγούσε νεαρός και ανέβαινε την οδό Παπαστράτου. Δεν ξέρω τώρα υπό ποιες συνθήκες. Έπεσε πάνω σε πεζό, ο οποίος διέσχιζε τον δρόμο, τραυματίζοντας τον άνθρωπο σοβαρά στο κεφάλι. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέβη στο σημείο και διασώστες μετέφεραν τον τραυματία, τον πεζό, περίπου 30-35 ετών, στο νοσοκομείο του Αγρινίου. Προκλήθηκε αναστάτωση, βέβαια. Πρέπει να σας πω, εκεί βρίσκονταν δεκάδες, δεν πω εκατοντάδες άτομα. Είναι γνωστό ότι στα Κούντιζ εκεί συγκεντρώνονται πολύ μεγάλος πληθυσμός νεολαίας και τα παιδιά πηγαίνουν και είναι γενικότερα πάνω κάτω την Παπαστράτου και τη διασχίζουν και, κάθετα. Και υπάρχουν δυστυχώς, βέβαια δεν το συνδέω με το ατύχημα αυτό, και εκείνοι που κάνουν τις μαγκές τους. Έτσι, ο κόσμος εκεί πέρα, μόλις έγινε το ατύχημα, πρέπει να σας πω ότι εκφράζει πάρα πολύ έντονα παράπονα. Γενικά για την κατάσταση που ισχύει σε κάποιους κεντρικούς δρόμους, όπου υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι κάνουν επίδειξη των οδηγικών τους δυνατοτήτων και ικανοτήτων, είτε στο αυτοκίνητο είτε στον δίκυκλο. Τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς ακριβώς έγινε, αλλά έχουμε εδώ το μηχανάκι αυτό να πέφτει πάνω στον πεζό. Μάλιστα και ο νεαρός οδηγός του δικύκλου, ο οποίος βρέθηκε και αυτός στην άσφαλτο, μεταφέρθηκε επίσης με δεύτερο ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Στους τραυματίες έγιναν εξετάσεις. Δεν φαίνονταν χθες το βράδυ, μέχρι αργά τουλάχιστον που γνωρίζουμε εμείς, να αντιμετώπιζαν κάποιον κίνδυνο. Ευτυχώς πάλι καλά. Επιτόπου βέβαια, αστυνομικοί της τροχιάς ερεύνησαν χθες τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος και σήμερα, από ό,τι γνωρίζω, και τροχονόμος έχει ζητήσει και υλικό από γειτονικές επιχείρησεις κλπ. Για να δουν και την πορεία του δικύκλου, πώς ακριβώς δηλαδή έγινε το ατύχημα και αν υπήρχε κάποια παράβαση, ας πούμε, του κώδικα οδικής κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου ατυχήματος. Γενικότερα όμως πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία. Το αποσυνδέω αυτό που λέω από το ατύχημα, έτσι. Δεν φωτογραφίζω κάποια πράγματα, δεν εννοώ κάτι. Θα το σημειώνω και το επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά. Πρέπει να γίνει κάτι όμως, φίλες και φίλοι, έτσι, με εκείνους τους συμπολίτες μας, τους πιτσιρικάδες κατά κύριο λόγο, οι οποίοι αναστατώνουν οικογένειες, γειτονιές κλπ. Και κυρίως σε κεντρικά σημεία του Αγρινίου, κάνοντας επιδείξεις οδηγικής ικανότητας. Έτσι, γιατί βλέπω πάρα πολλά σχόλια τα οποία υπάρχουν, ειδικότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφορικά με το φαινόμενο αυτό, το οποίο είναι διαχρονικό δυστυχώς στην πόλη του Αγρινίου. Υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι οδηγούν επικινδύνως. Ας πούμε, εγώ είμαι στη Μακρή, χθες στη Μακρή ήμουνα, έτσι, γιατί κατεβαίνω κάτω εκεί στη γειτονιά μου. Ανέβαινε μια μηχανή, θα πήγαινε και με 100 χιλιόμετρα μπορεί να πήγαινε την ώρα. Έτσι, δηλαδή, αν πεταχτεί κάτι μπροστά σε αυτή τη μηχανή, έχει περιθώρια αντίδρασης ο οδηγός. Αυτές οι μαγκές, ας πούμε, που θα μας φάνε, και δυστυχώς με αυτόν τον τρόπο μπορεί να προκληθούν πολύ σοβαρά τροχιά ατυχήματα και να την πατήσουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι εντελώς αθώοι και δεν έχουν καμία σχέση, ας πούμε, με αυτού του είδους τις συμπεριφορές. Έτσι, να υπάρχουν αθώα θύματα. Ας σοβαρευτούμε λίγο, τουλάχιστον μέσα στην πόλη, και να είμαστε και να σεβόμαστε και τους κατοίκους, τους υπολείπους, τους περιοίκους και την ποιότητα της ζωής τους. Γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με τις ταχύτητες, έχει να κάνει και με το γεγονός ότι κάποιοι χρησιμοποιούν, ας πούμε, πολύ δυνατά ηχοσυστήματα. Κάποιοι άλλοι, ας πούμε, πειράζουν τις εξατμίσεις και τις μηχανές ή οτιδήποτε άλλο στα οχήματά τους, είτε αυτά είναι δίκυκλα, είτε αυτά είναι στα τροχοφόρα τους, είτε είναι δίκυκλα, είτε είναι κανονικά αυτοκίνητα, έτσι, αναστατώνοντας, επαναλαμβάνουμε, γειτονιές ακόμα και πολύ αργά το βράδυ. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει και πιστεύω μάλλον θα πρέπει να υπάρχει και μια ειδική μονάδα της τροχιάς με συμβατικά οχήματα, ούτως ώστε να γίνουν κάποιες, έτσι, να εντοπιστούν κάποιες τέτοιες παραβατικές συμπεριφορές και να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση.

Και υπάρχουν και τις συμπεριφορές, υπάρχουν και μηχανάκια τα οποία δεν έχουν πινακίδες, έτσι και γενικά. Αλλά τι γίνεται τώρα, εγώ από ό,τι έχω καταλάβει όλα αυτά τα χρόνια. Οι τροχονόμοι αποφεύγουν να κάνουν ελέγχους σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί, Βαγγέλη, γιατί μπορεί να προκληθεί καταδίωξη και στην καταδίωξη μπορεί να γίνει κάτι κακό. Έτσι. Δηλαδή, άμα καταδιώκει έναν πιτσιρικά σου μηχανάκι, μπορεί να χτυπήσει να σου κάνει πάνω σε κανένα αυτοκίνητο, σε κανένα τείχο και μετά να λέμε τον κυνήγαγαν οι αστυνομικοί και οι αστυνομικοί φταίνε. Έχουν συμβεί τέτοια περιστατικά παλιότερα και έτσι το αποφεύγουν οι αστυνομικοί να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία καταδίωξη, ειδικότερα νέων με μηχανάκια μέσα, ειδικότερα μέσα στην πόλη του Αγρίνιου. Αυτό έχω αντιληφθεί εγώ όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι, ας πούμε, με το σχετικό και με το σχετικό ρεπορτάζ, γιατί έχουν συμβεί, επαναλαμβάνουμε, και ατυχήματα παλιότερα, μερικά από αυτά μάλιστα σοβαρά. Λοιπόν, πριν πάμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα, γιατί έχουμε πράγματα να πούμε, να σας πω, φίλες και φίλοι, έτσι και να σας υπενθυμίσω τους χορηγούς μας, γιατί υπάρχουν εδώ χορηγοί σε αυτή την εκπομπή, επιχειρήσεις, επαγγελματίες, οι οποίοι μας υποστηρίζουν καθημερινά. Και εφόσον βέβαια είστε σε αυτή την κατηγορία και θέλετε να το κάνετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το εμπορικό τμήμα του Antenna Star για να υποστηρίξετε εδώ τις εκπομπές του, τις παραγωγές του. Να πω ότι στο σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γεσούλης θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονωτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα σε οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, θερμοπροσώψεις, κόλλες, σοβάδες. Σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γεσούλης στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410325558. Αν έχετε βαρεθεί να περιμένετε σε αναμονές και να κλείνετε ραντεβού μέρες πριν από μια απλή τραπεζική δουλειά, υπάρχει λύση. Η Τράπεζα Υπήρου έρχεται σύντομα στο Αγρίνιο και φέρνει μαζί της μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Γιατί εδώ ο πελάτης έχει όνομα, έχει άμεση εξυπηρέτηση και κυρίως ανθρώπινη επαφή χωρίς ραντεβού. Και επειδή είμαι σίγουρος ότι ψάχνετε τις καλύτερες επιλογές για τα χρήματά σας, ακούστε και αυτό, δεν χρειάζεται να περιμένετε καν να ανοίξει το κατάστημα. Μπαίνετε σήμερα στο site της Τράπεζας Υπήρου, κάνετε digital άνοιγμα λογαριασμού σε λίγα λεπτά και κερδίσετε απόδοση έως 3%. Τράπεζα Υπήρου στο Αγρίνιο. Η δική σας τράπεζα δίπλα σας.

Να μείνω λίγο στο αστυνομικό δελτίο, γιατί στα χέρια των αρχών έπεσαν το περασμένο βράδυ 4 νεαροί όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, εδώ της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανία, σταμάτησαν το όχημά τους για έλεγχο στην Ιόνια Οδό. Συνήθως εκεί στα Διόδια, στη Ρίγανη, γίνονται οι έλεγχοι αυτοί. Κατά τον έλεγχο, σε γεώταχη εντοπίστηκαν δύο συσκευασίες με κατέργαστη κάναβη, καθώς και τρεις μεταλλικοί τρίφτες που είχαν υπολείμματα της ουσίας. Οι νεαροί, έτσι όλοι μαζί μια παρεούλα, 20, 22, 22 και 24 ετών, συνελήφθησαν σε βάρος τους δικογραφία.

ό,τι φαίνεται έχουν προκύψει κάποια στοιχεία σε βάρος του δικυκλιστή, ο οποίος είναι πιτσιρικάς για το τροχαίο που σας είπα πριν, 19 ετών. Συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση, λένε οι νεότερες πληροφορίες, ο συγκεκριμένος 19χρονος, ο οποίος ενεπλάκησε στο σοβαρό αυτό το τροχαίο χθες στην Παπαστράτου. Προφανώς υπάρχουν κάποια στοιχεία σε βάρος του δικυκλιστή για να συλληφθεί για επικίνδυνη οδήγηση, επαναλαμβάνω. Τα ξέρουμε ενδεχομένως νεότερα και κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Το τροχαίο αυτό είπαμε λίγο μετά τις 10.30 έτσι, στο ύψος των Γκούντις στην Παπαστράτου. Εκεί που υπάρχει και πολλής κόσμος, ειδικότερα νέος, ειδικότερα τώρα το καλοκαίρι, έτσι τους καλοκαιρινούς μήνες, και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Κάποιοι δεν προσέχουν όσο θα έπρεπε. Και μιλάμε για ένα δικυκλιστή μόλις 19 ετών το παιδί αυτό, το οποίο επίσης τραυματίστηκε από το τροχαίο αυτό ελαφρά. Έχει συλληφθεί, υπάρχει δικογραφία σε βάρος του.

Υπάρχει και μια ανακοίνωση από τον κινηματογράφο Ελληνής, φίλες και φίλοι, για ένα κόσμημα το οποίο βρέθηκε πριν 4 ημέρες μέσα στον κινηματογράφο. Πριν από 4 ημέρες, αναφέρεται συγκεκριμένα στον δημοτικό κινηματογράφο Ελληνής, βρέθηκε ένα γυναικείο κόσμημα αρκετής αξίας, λέει. Ωραία, αρκετής αξίας. Όχι αρκετά σημαντικής αξίας ή σημαντικής αξίας, αρκετής αξίας. Περιμέναμε 4 ημέρες, λέει, μήπως αναζητηθεί από κάποια συμπολίτησα. Καλά, μπορεί να είναι και συμπολίτης, δεν ξέρεις. Παρακαλούμε, λέει, όποια κυρία του αναζητεί να επικοινωνήσει στο 2641-360-614. Βέβαια, μην πάρετε άσχετη, έτσι, φίλες και φίλοι, γιατί θα ζητήσουν περιγραφή του κοσμήματος, έτσι. Προσέξτε, γιατί υπάρχουν εκείνοι, έτσι, που υπάρχουν και εκείνοι που ενδεχομένως θα θέλουν, ας πούμε, να αποκτήσουν το κόσμημα χωρίς να τους ανήκει. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, να είστε βέβαιοι, φίλες και φίλοι. Έτσι. Εγώ παλιά είχα χάσει κάτι και είχα βάλει αγγελία και πέρανε κάτι άσχετο και καλά το βρήκανε και πόση αμοιβή δίνω. Για να με παγιδεύσουν, να τους δώσω την αμοιβή, χωρίς βέβαια να μου παραδώσουν τίποτα. Προσέξτε, πολύ μεγάλη προσοχή. Έχει χαθεί λοιπόν ένα γυναικείο κόσμημα, από ό,τι φαίνεται είναι σημαντικής αξίας κιόλας. Οπότε, όποια συμπολίτησα το έχει χάσει, θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον κινηματογράφο Ελληνής. Φυλάσσεται εκεί το κόσμημα στο 2641-360-614.

Πάω και σε μια είδηση έτσι πιο ευχάριστη, πιο ωραία. Μας έρχεται έτσι αισιόδοξη από την Πάτρα. Έχουμε μια συγκινητική ιστορία την οποία μοιράστηκε γυναικολόγος από την Πάτρα μέσα από ανάρτηση στα social media. Δύο αδελφές, λέει, οι οποίες έμειναν έγκυες με διαφορά λίγων ημερών, έφεραν στον κόσμο την ίδια ημέρα δύο υγιέστατα αγοράκια, τα οποία μάλιστα γεννήθηκαν με ακριβώς το ίδιο βάρος. Άλλο πάλι και τούτο. 2.810 γραμμάρια το καθένα από τα αγοράκια αυτά. Η γιατρός έκανε λόγο για μια μοναδική σύμπτωση που θα συνδέει για πάντα τις δύο οικογένειες, εκφράζοντας παρέλα τη συγκίνησή της για την εμπιστοσύνη που της έδειξαν οι δύο γυναίκες στο πιο σημαντικό ταξίδι της ζωής τους. Όπως αναφέρει το τοπικό, σαν να το έγραψε η μοίρα, γράφει συγκεκριμένα η γυναικολόγος αυτή. Δύο αδελφές, δύο καρδιές δεμένες από πάντα που η ζωή της ευλόγησε με τον πιο ξεχωριστό τρόπο, έμειναν έγκυες με διαφορά λίγων ημερών και σαν να είχε γράψει η μοίρα το δικό της όμορφο παραμύθι, έφεραν στον κόσμο την ίδια ημέρα δύο πανέμορφα αγοράκια με ακριβώς το ίδιο βάρος. Μια μοναδική σύμπτωση που θα τις ενώνει για πάντα και θα χαρίζει στα μικρά τους ένα ξεχωριστό δεσμό από την πρώτη και όλα στιγμή της ζωής τους. Να ζήσουν τα αγοράκια, να πω εγώ, στις ευτυχισμένες αυτές οικογένειες, έτσι που έζησαν μάλιστα και μια μοναδική σύμπτωση, ευτυχή σύμπτωση θα έλεγα, έτσι, οι δύο αδελφές να γεννούν την ίδια ημέρα, αγοράκια και οι δύο, και μάλιστα με το ίδιο βάρος, έτσι, απίθανο. Λοιπόν, με αυτή την ειδησούλα, η οποία έτσι σίγουρα ενδεχομένως προκάλει κάποιο χαμόγελο, να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, το τελευταίο μας, φίλες και φίλοι, για σήμερα. Η ώρα είναι 10:30, επιστρέφουμε σε λίγο.

Πώς την είναι!

0: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
2: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
2: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
8: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
9: Έβαψαν τους...
8: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
9: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
10: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
11: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ιρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.

Λοιπόν, περνάμε στο τελευταίο μέρος για τη σημερινή μας εκπομπή. 10 και 38 πρώτα λεπτά είναι η ώρα. Να θυμίσω έτσι, όπως είπαμε, λίγο μετά τις 11 κοντά σας είναι ο Παρασκευάς Μάζης με την δική του εκπομπή. Και συνέχεια 1 με 2 Ελληνοφρένεια και 2 με 3 ενημερωτικό μαγαζίνο από τον Παραπολιτικά FM. Και συνέχεια πολύ ωραία τραγούδια ελληνικά.

Στις πολιτικές εξέλιξεις να πούμε ότι έχουμε μια εκδήλωση στο Μεσολόγιο την οποία διοργανώνει ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και βουλευτής Ετωλοκαρανίας της Νέας Δημοκρατίας. Η εκδήλωση αυτή μεθαύριο, 5η 9 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί σε εξωτερικό χώρο του Ράδιο Μεγάρου Μεσολογίου, εξωτερικό χώρο κιόλας, στην οδό Σταμπούλου 31, δίπλα του Δημαρχείου, έτσι, του Μεσολογίου. Θέμα της ομιλίας, νέο τοπίο στα εργασιακά, τρέχουσες πολιτικές εξέλιξεις με τον κύριο Καραγκούνη, αναμένεται να αναφερθεί στις αλλαγές στην αγορά εργασίας, είναι άλλωστε και το αντικείμενό του, τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες και τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και επιχειρήσεις. Ο κύριος Καραγκούνης έχει και μια, έτσι και ένα αντικείμενο, ένα χαρτοφυλάκι που σχετίζεται και με την αντιμετώπιση ανεργίας, οπότε ενδεχομένως θα μιλήσει και για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης σε αυτή την κατεύθυνση. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό. Αναμένεται βέβαια να συγκεντρωθούν στελέχη μέλη της Νέας Δημοκρατίας, εκπρόσωποι φορέων και πολίτες από την ευρύτερη περιοχή. Όπως είπαμε, πολιτική εκδήλωση με τον Κώστα, του Κώστα Καραγκούνη την 5η, μεθαύριο στις 9 το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο του Ράδιο Μεγάρου Μεσολογίου. Βλέπω ιδιαίτερη κινητικότητα στους πολιτικούς μας εδώ, όλων των κομμάτων και όλων των αποχρώσεων. Κάτι σημαίνει αυτό.

Άμα βλέπετε ο ένας που ενδιαφέρεται για το ψηφοδέλτιο του Πασόκ να στέλνει συνέχεια άρθρα, ο άλλος επίσης να κάνει συνέχεια αναρτήσεις στο TikTok και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο τρίτος να κάνει το ένα. Σημαίνει ότι κάτι ξέρουν αυτοί, έτσι. Κάτι ξέρουν παραπάνω από εμάς σχετικά ή δεν θέλουν ας πούμε, να πιαστούν στον ύπνο. Πιθανότατα. Πρέπει να πω ότι ο κ. Μητσοτάκης ήδη κατάφερε κατά κάποιο τρόπο να παγιδεύσει κάποιους πολιτικούς του αντιπάλους. Γιατί φαίνεται ότι οδεύει σε εκλογές αυτό το διάστημα με αποτέλεσμα να προχωρήσουν σε ανακοινώσεις και η Μαρία Καρσιανού και ο Αλέξης Τσίπρας. Ο μόνος που δεν τζίμπησε ήταν ο Αντώνης Σαμαράς. Αυτό έχω αντιληφθεί εγώ. Αλλά τώρα θα δούμε τι θα γίνει και με τον κύριο Σαμαρά. Ήδη έτσι προχωρά σε κάποιες αντιπαραθέσεις και, και μέσα από την αίτηση την οποία κατέθεσε χθες για, για το ζήτημα των υποκλοπών. Αλλά και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία δειλά-δειλά, αν και 75 ετών, έτσι θέλει να τα αξιοποιήσει και σε αυτή την κατεύθυνση ο πρώην Πρωθυπουργός, πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Αντώνης ο Σαμαράς, έτσι θα δούμε τι θα γίνει με το δικό του κόμμα. Φαίνεται ότι έχει ένα πυρήνα και εδώ στην Ετωλοκαρανία, θα πρέπει να σας πω. Είναι πολύ πιθανό, βέβαια, εφόσον ανακοινώσει το κόμμα του ο κύριος Σαμαράς. Μάλιστα, υπάρχουν και κάποιες δημοσκοπήσεις που δείχνουν, θα πρέπει να το πούμε και αυτό, που δείχνουν αυτές οι δημοσκοπήσεις ότι ο κύριος Σαμαράς τσιμπά από αρκετούς πολιτικούς χώρους και δεν παίρνει μόνο από τη Νέα Δημοκρατία, παίρνει και από την Ελληνική Λύση και από την κυρία Καρεστιανού. Επίσης, μπορεί να πάρει ψηφοφόρους, να αντλήσει και από εκεί, με χαμηλά όμως σχετικά ποσοστά. Είναι πολύ πιθανό με τον κύριο Σαλμά. Νομίζω αυτό περιμένει και ο με τον κύριο Σαμαρά, αυτό περιμένει και ο Μάριος Σαλμάς, να πολιτευτεί δηλαδή μαζί με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Όχι όμως στην Ετωλοκαρνανία, όπως έχει ξεκαθαρίσει, να θυμίσουμε ο κύριος Σαλμάς. Εκτός και να αλλάξει κάτι.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ, τα είπαμε σε λίγες μέρες, έχουμε μια πολύ κρίσιμη κεντρική επιτροπή όπου πλέον θα υπάρχει επίσημη και σφοδρή αμφισβήτηση στο πρόσωπο του κυρίου Φάμελου, ειδικότερα του Παύλου Πολάκη, ο οποίος θέλει να διεκδικήσει, λέει, την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, αυτού του ΣΥΡΙΖΑ, του υποδιάλυση ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, ενώ υπάρχουν εδώ και μέρες και εβδομάδες υφηγόκεντρες τάσεις στο εσωτερικό του κόμματος, έτσι, με βουλευτές να φεύγουν, στελέχη να φεύγουν κλπ. Προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ίσως αυτή την κρίσιμη συνεδρίαση να περιμένει και ο Μίλτος Ζαμπάρας για να κάνει την επόμενη κίνησή του. Ο κύριος Ζαμπάρας είναι ήδη με το ένα πόδι, πρέπει να πούμε, στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Θα πρέπει όμως να παρατηθεί και να παραδώσει την έδρα του. Πληροφορίες λένε ότι ενδεχομένως αυτό να το κάνει μέσα στην εβδομάδα ή το πολύ την επόμενη. Τώρα, επειδή θα έχουμε μια έδρα ορφανή εντός εισαγωγικών, θα πρέπει κάποιος να την πάει, έτσι δεν είναι? Και πάει στους επιλαχόντες μετά. Πρώτος επιλαχών είναι ο Γρηγόρης ο Θεοδωράκης. Είναι ήδη βέβαια στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτεί να πάρει την έδρα. Ο επόμενος δεύτερος επιλαχών, όπως έχουμε πει, είναι ο Γιώργος ο Βαρεμένος. Σε επικοινωνίες που έχουν δημοσιογράφοι μαζί του, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να πάρει την έδρα. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Δηλαδή δεν είναι κατηγορηματικός. Αντίθετα, θα κάνει τη δήλωσή του, λέει, όταν ο κύριος Ζαμπάρας παραιτηθεί. Για να δούμε. Αυτά λένε οι πληροφορίες μας. Μάλλον, από ό,τι φαίνεται, κατά πάσα πιθανότητα την έδρα θα την κρατήσει ο Γιώργος ο Βαρεμένος. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει με την έδρα αυτή του ΣΥΡΙΖΑ και αν θα έχουμε για κάποιους μήνες τον Γιώργο Βαρεμένο, βουλευτή, ο οποίος θα είναι πιθανώς ανεξάρτητος, βέβαια, δεν νομίζω να ενταχθεί στον υποδιάλυση έτσι κι αλλιώς ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Οι εξελίξεις αυτές εντός των επόμενων ημερών.

Με απόφαση της του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη συγκροτήθηκε η Περιφερειακή Επιτροπή Δυτικής Ελλάδας για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περίοδου έως το 2028, μετά και από την ανάδειξη των μελών που πραγματοποιήθηκε στο πρόσφατο Περιφερειακό Συμβούλιο. Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής παραμένει ο αναπληρωτής Περιφερειάρχη ο κ. Χαράλαμπος Μπονάνος, όπως ορίστηκε από τον Περιφερειάρχη, ενώ τακτικά μέλη είναι εκλεγέντες από την παράταξη της πλειοψηφίας ο κ. Χρήστος Παΐσιος, ο Θανάσης Μαυρομάτης, ο Παναγιώτης Αγγελαρόπουλος, ο Βασίλης Γιαννόπουλος και ο Νίκος Κατσακιώρης. Δηλαδή έχουμε από τα εκλεγμένα τακτικά μέλη της πλειοψηφίας στην Περιφερειακή Επιτροπή τρεις εντολοκαρνάνες, έτσι, Παΐσιος, Μαυρομάτης, Κατσακιώρης. Από τις παρατάξεις της μειοψηφίας έχουν εκλεγεί και είναι τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, είναι το ανώτατο και το πιο ουσιαστικό όργανο, φίλες και φίλοι, οι περιφερειακές επιτροπές της περιφέρειας και βέβαια και οι δημοτικές επιτροπές στους δήμους. Από εκεί περνάνε όλα, έτσι, για να καταλάβετε τη σημασία τους και την ισχύ τους. Από τη μειοψηφία είναι λοιπόν στην Περιφερειακή Επιτροπή τακτικά μέλη, έχουν εκλεγεί Γεράσιμος Φεσιάν, Κώστας Καρπέτας, Χριστίνα Παναγογιανοπούλου. Αναπληρωματικά μέλη τώρα στην Περιφερειακή Επιτροπή από την πλειοψηφία είναι Αμαλία Βούλγαρη Στυλιανός Μπλέτσας, Ανδρέας Φίλιας, Τάκης Αντωνόπουλος, Λικούργος Σταυρουλόπουλος, Χρήστος Μπούνιος και Γεώργιος Κοντογιάννης, ενώ από τη μειοψηφία αναπληρωματική είναι Κώστας Διαμαντόπουλος, Διονύσης Καπλάνης, Άγγελος Κολόσακας, Μαρία Μπούση και Νίκος Κοτρονιάς. Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν κατά τη σειρά εκλογής τους και ανακατηγορία τα τακτικά μέλη που δεν συμμετέχουν στις συνεδριάσεις ή τις θέσεις που κενώνονται. Αυτά σχετικά με τα μέλη τα οποία αναδύθηκαν στη νέα, πολύ ισχυρή, όπως είπαμε, Περιφερειακή Επιτροπή της Δυτικής Ελλάδας.

0: my life and you gave me all the reasons.
1: Τώρα είναι πιθανό να δούμε και ορισμούς αντιδημάρχων. Ήδη να πω ότι προχώρησε σε ορισμούς αντιδημάρχων ο Δήμαρχος Ξηρομέρου, ο κ. Γιάννης Τριανταφυλάκης. Πιθανώς έχουν δικαίωμα να το κάνουν αυτή την περίοδο, γιατί είμαστε στα μισά της θητείας και οι δήμαρχοι, οι περιφερειάρχες κλπ. Θα δούμε αν θα έχουμε κάποιες αλλαγές. Να θυμίσω ότι είναι πολύ πιθανό να έχουμε αλλαγές στο σχήμα των αντιπεριφερειαρχών εξαιτίας της επικείμενης παραίτησης του Θανάση Μαυρομάτη. Επειδή θα πολιτευτεί ο κ. Μαυρομάτης, είναι γνωστό, το έχει ανακοινώσει αυτό στους συνεργάτες του, όχι επίσημα, και έχει διαρρεύσει προς τα έξω, δηλαδή θα είναι υποψήφιος βουλευτής ο κ. Μαυρομάτης. Όμως να μην ξεχνάμε ότι πριν από μερικές μέρες είχε κάνει και σχετικές δηλώσεις ο Πρωθυπουργός και είχε πει ότι πρέπει να γίνεται το παιχνίδι επί ίσης όρης και ότι όσοι ασχολούνται με το δεύτερο βαθμό ειδικότερα, με το δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, με τις περιφέρειες δηλαδή, θα πρέπει να παρατηθούν. Εντός του επομένου μηνός, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Τη δήλωση αυτή την έκανε 1η Ιουλίου. Οπότε όταν λέει εντός του επομένου μηνός, ποιον εννοεί τώρα, τον Ιούλιο εννοεί ή εννοεί και τον Αύγουστο? Πιθανώς πάντως, από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ, είτε μες τον Ιούλιο είτε μες τον Αύγουστο ο κ. Μαυρομάτης πρόκειται να παραιτηθεί, οπότε η καινή θέση αυτή θα πρέπει να αναπληρωθεί, έτσι. Και μιλάμε για μια πολύ σημαντική θέση, γιατί είναι αντιπεριφερειάρχης Ετωλοακαρνανίας, έτσι. Και παίζει σημαντικό ρόλο σε μια σειρά από ζητήματα και δίνει και λύσεις η θέση αυτή.

Στο μεταξύ, προχώρησε και με απόφαση του Γιάννη Τριανταφυλάκη, ο δήμαρχος Ξηρομέρου, όρισε δημοτικού συμβούλου ως αντιδημάρχους με θητεία από 6 Ιουλίου έως 4 Ιανουαρίου του 2027. Δηλαδή, έχουν θητεία ενός εξαμήνου οι συγκεκριμένοι δημοτικοί σύμβουλοι. Βέβαια, έχει την δυνατότητα ο δήμαρχος να τους ανανεώσει τη θητεία ή όχι από την 1η-1η του 2027. Από τον Ιανουάριο του 2027, αντιδήμαρχοι, πολλοί από αυτούς είναι παραμένοντες, βέβαια, είναι ο Βασίλης Πολύζος. Ο πρώτος, ο οποίος παίρνει τεχνικά, ηλεκτρομηχανολογικά, τεχνικό αρχείο επίβλεψη έργων, εποπτεία θέματα υγιεινής εργαζομένων, προοδομικά θέματα, παιδικές χαρές, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, έκδοση αδειών, χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος, υγειονομικούς ελέγχους. Δεύτερος αντιδήμαρχος, ο κ. Σωτήρης Γερόλυμος, εποπτεία ευθύνη οικονομικών υπηρεσιών, αξιοποίηση σφαγείων, προϋπολογισμός, εκαθάριση δαπανών, έγκριση δαπανών, οικονομικό αντικείμενο δηλαδή και διοικητικές υπηρεσίες, ο κύριος Γερόλυμος. Ο κύριος Σωτήρης Μακρύς έχει γραφεία ίδρευσης, αποχέτευσης, αντλιοστάσια, δημόσια υγεία, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, πολιτική προστασία κλπ. Ο Παναγιώτης Παλιογιάννης έχει την ευθύνη για τη Δημοτική Ενότητα Αλυζίας και ό,τι αφορά στη συγκεκριμένη δημοτική ενότητα. Ο κύριος Ελευθέριος Μάντζαρης έχει την εξυπηρέτηση του πολίτη, κοινωνικές υπηρεσίες, παιδεία, παιδική σταθμή, πολιτισμός, αθλητισμός, ΚΕΠ κλπ. Και ο κύριος Ιωάννης Φλωρόπουλος είναι επίσης αντιδήμαρχος στα Δέσποτα Ζώα, στις δημοτικές υπηρεσίες που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα και στις φοιτείες, ειδικότερα στις φοιτείες. Είναι κατά κάποιο τρόπο αντιδήμαρχος φοιτειών ο κύριος Φλωρόπουλος. Θα παρακολουθεί και την εξέλιξη έργων, θα μιλάμε με τους προέδρους των κοινοτήτων, αξιοποίηση λιμνών κλπ. Έτσι, οι οποίες έχουν να κάνουν με τη Δημοτική Ενότητα Φοιτειών. Χωρίς αντιμισθή, αντιδήμαρχος 7ος στο Δήμο Ξηρομέρου, ο κύριος Θωμάς Ρετούλης, μεγάλος αριθμός αντιδημάρχων, ο οποίος παίρνει περιβάλλον, πράσινο, καθαριότητα, ανακύκλωση κλπ. Ο κύριος Δρακάς Παναγιώτης, 8ος, άλλο πάλι τούτο, του μεταβάζεται η αρμοδιότητα εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία, συντήρηση υποδομών κτηριακών εγκαταστάσεων. 8 αντιδημάρχους ορίζει ο Γιάννης Τριανταφυλάκης. Οι 6 θα πληρώνονται, οι 2 θα είναι χωρίς αντιμισθία. Και επίσης, σαν να μην έφτανε αυτό, ορίζει και εντεταλμένους συμβούλους. Η κυρία Κακαβά Πανάγου Μπελέχα Ευτυχία είναι εντεταλμένη σύμβουλος για θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού. Ο κύριος Κώστας Μπαμπούρης, εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα καθημερινότητας, εξωστρέφειας, λέει, και τουρισμού. Και η κυρία Ιωάννη Μιτσάνη, η οποία είναι σε θέματα παιδείας, λειτουργίας σχολικών μονάδων. Από ό,τι κατάλαβα, όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι του κυρίου Τριανταφυλάκη έχουν κάποιο ρόλο.

Είχαμε και κάποιες παραφωνίες έτσι γενικότερα στην αντιπολίτευση αυτές τις ημέρες, τις παρεμβάσεις της κυρίας Καρισιανού σχετικά με ανεμογεννήτριες εξαιτίας της φωτιάς στο Ρεόκαστρο. Δόθηκε μια απάντηση βέβαια τον αρμόδιο υπουργό ότι οι αιτιάσεις της κυρίας Καρισιανού δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και με τη λογική. Και καλό θα είναι να είναι και λίγο ενημερωμένοι, είπε ο κ. Παπασταύρου προς την πρόεδρο του κινήματος Ελπίδα. Γιατί όπως είναι γνωστόν βέβαια δεν μπορείς να μιλάς ότι να αφήνεις εχμές ότι μπορεί να υπάρχει ζήτημα ανεμογεννητριών για τη φωτιά στο Ρεόκαστρο τη στιγμή που έχει συλληφθεί και αυτός ο οποίος έβαλε τη φωτιά κατά λάθος. Ένας 75χρονος κιόλας έτσι. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Οπότε το αφήγημα αυτό μάλλον καταραίει. Ενώ την ίδια στιγμή υπάρχει και νομοθεσία βέβαια ότι στα καμένα δεν υπάρχει καμιά περίπτωση. Απαγορεύεται η δημιουργία όπου έχουμε καμένες δασικές εκτάσεις. Είναι αμέσως ανατασωτές. Δεν προβλέπεται δηλαδή. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να, σε αυτές τις εκτάσεις οι οποίες καίγονται και κυρίως οι ανατασωτές να προχωρούν κάποια συμφέροντα, ας πούμε, σκοτεινά στην δημιουργία αιωλικών πάρκων. Έτσι. Αυτές ήταν οι απαντήσεις που έλαβε η κυρία Καριστιανού σχετικά με αυτή την παρέμβαση. Ατυχής, θα έλεγε κανείς, η παρέμβαση της κυρίας Καριστιανού. Η αλήθεια είναι ότι όποτε κάνει παρέμβαση, πάντως χάνει η κυρία Καριστιανού και πρέπει να το δει λίγο αυτό στις περισσότερες εκ των παρεμβάσεών της. Έχουμε βέβαια και ένα φάλτσο και από τον Νίκο Φαραντούρη, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, απεσπάστη η σύζυγός του στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες. Η σύζυγος του Ευρωβουλευτή δηλαδή θα πάρει κάπου 270.000 ευρώ, φίλες και φίλοι, χώρια τα λεφτά που παίρνει ο κύριος Φαραντούρης. Κάτι δεν υπήρχε κανένας άλλος να πάει σε αυτή τη θέση. Έπρεπε δηλαδή να πάρουν τη σύζυγο του κυρίου Φαραντούρη και αυτά τα 270.000 να πάνε ήδη στις εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ που παίρνει ο κύριος Φαραντούρης ως ευρωβουλευτής. Λέω εγώ τώρα. Ο κύριος Κατρίνης παρενέβη, εδώ γνωστός βουλευτής στη Δυτική Ελλάδα, από το Πασόκ, από την Ηλία, ο κύριος Κατρίνης, είπε ότι εγώ στη θέση του δεν θα το έκανα, είπε για τον κύριο Φαραντούρη. Θα προστάτευα και τον εαυτό μου και την οικογένειά μου και την παράταξή του από μια εύκολη κριτική, δήλωσε χαρακτηριστικά. Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει δηλαδή και στη συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι με τη σύζυγο του κυρίου. Δεν λέω εγώ ότι δεν έχει τα προσόντα η γυναίκα. Κανονικά έτσι νόμιμα έγιναν όλα. Αλλά τη γυναίκα σου, ας πούμε. Εντάξει. Δηλαδή είσαι που είσαι ευρωβουλευτής και παίρνεις 15.000, δεν ξέρω πόσες παίρνεις το μήνα. Πρέπει να πάρει και τα 250.000, ας πούμε, και να πάνε και αυτά στη δική σου την οικογένεια. Δεν υπήρχε κάποιος άλλος εξίσου με τα ίδια προσόντα. Και αυτό είναι και διαχρονικό, Ευάγγελε. Έτσι το βλέπουμε και στο Πασό και στο ΣΥΡΙΖΑ. Τότε, παλιότερα, ας πούμε, κάτι βουλευτές έπαιρναν τις κόρες τους, ας πούμε, βάζαν τους πατεράδες τους, ξέρω εγώ, τις συντρόφους τους κλπ. Και φυσικά και στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι είναι κάτι που βλέπουμε διαχρονικά και διακομματικά. Δεν ξεφεύγουμε από αυτή την νοοτροπία. Δυστυχώς, καλά κάνουν όμως κάποιοι και τα δημοσιοποιούν. Επαναλαμβάνουμε, είναι θέμα νομιμότητας, είναι θέμα ηθικό, έτσι όπως έχουμε πει αρκετές φορές. Εκτός κι αν κάποιοι πιστεύουν ότι ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό, που έλεγε παλιά ένας υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ο Βουλγαράκης το είχε πει. Να πω εδώ για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά της προσοχής σας, το Αγρίνιο. Η General Tools, φίλες και φίλοι, είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Γιατί εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στον χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Στο πρατήριο καυσίμων Eco Leonidas Halimourdas στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα, με συνέπεια στις μετρήσεις διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Eco Leonidas Halimourdas, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρια κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. Eco Leonidas Halimourdas στην Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-302-735 και Βασίλης Ράπτης. Ο Βασίλης Ράπτης, ο οποίος συνεχίζει μια εμπορική πορεία η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίαση εδώ στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο και σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17.
Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, λοιπόν, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410 59998, 26410 25427.

Συλλήψεις είχαμε στο Μεσολόγγι για διατάραξη κίνησης ησυχίας. Πάλι τα ίδια αυτά που λέγαμε και πριν. Έτσι, χθες το πρωί από αστυνομικούς του τμήματος αστυνομικού του Μεσολογγίου και της ΟΠΔΗ, της δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Μεσολογγίου, συνελήφθη ένας άντρας, ο οποίος βρισκόμενος στην οικία του είχε θέσει λειτουργία στερεοφωνικό, συνδεδεμένο με ενισχυτή και ηχεία, αναπαραγώντας μουσική, λέει, σε μεγάλη ένταση, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η κοινή ησυχία των περιοίκων. Ακόμη συνελήφθη στο Μεσολόγγι πάλι από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Μεσολογγίου μια γυναίκα, διότι τα ξημερώματα χθες σε περιοχή του Μεσολογγίου διοργάνωσε μουσική εκδήλωση κατά την οποία αναπαραγόταν μουσική σε μεγάλη ένταση από ορχήστρα, αποτελούμενη από μουσικούς με τη χρήση μουσικών οργάνων, συνδεδεμένων με ενισχυτές και ηχεία. Πώς θα ήταν τα όργανα χωρίς ενισχυτές και ηχεία? Διαταράζοντας την κοινή ησυχία των περιοίκων. Τι είχαμε τώρα εκεί? Γάμο είχαμε, πανηγύρι είχαμε εκεί στην περιοχή του Μεσολογγίου. Συνελήφθη και η συγκεκριμένη διοργανώτρια αυτής, λέει, της μουσικής εκδήλωσης. Δυο συλλήψεις στο Μεσολόγγι για διατάραξη κοινής ησυχίας. Επαναλαμβάνουμε, συλλήψεις αυτές μέσα σε λίγες ώρες. Κάποιος κόσμος έμεινε άγρυπνος.

Κάπου εδώ κλείνουμε, φίλες και φίλοι. Ο Ευάγγελος Κοκώσης και σήμερα έχει την ευθύνη για τη μουσική και τον ήχο σε αυτήν την εκπομπή, όπως και στην επόμενη, αυτή που ακολουθεί, του Παρασκευά Μάζη, που θα είναι κοντά σας σε λίγα λεπτά. Ο Παναγιώτης Τσαγάνικας έως αυτή την ώρα ήταν κοντά σας για περίπου 2 ώρες, λίγο μετά τις 9 ως τις 11. Πάλι κοντά σας και αύριο, αυτό το 2ωρο, φίλες και φίλοι. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια χαρά.

0: ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
7: Με το πάτημα ενός κουπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

κλάψεις. Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου, πολύ πολύ καλημέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 11 κοντά σας και σήμερα, Τρίτη 7 Ιουλίου, θα είμαστε μαζί. Μαζί για τις επόμενες περίπου 2 ώρες με όλα τα τελευταία νέα από το Αγρίνιο, την Αιτωλό Ακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Παρασκευάς μας επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκκώσης. Όπως σας είπαμε, μπορείτε να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. www.antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr.

Καλοκαίρι μας λέει η Μελίνα Σλανίδου. Εμείς το ψάχνουμε λίγο το καλοκαίρι, γιατί είπαμε οι θερμοκρασίες δεν ξεφεύγουν. Αυτό βέβαια δεν είναι απαραίτητα κακό, προς Θεού. Ποιος θέλει να έχει 40 και 42 βαθμούς Κελσίου, κανείς. Αλλά πολύ φοβάμαι, Βαγγέλη, αυτό το οποίο συζητάμε κατά καιρούς είναι ότι ίσως δούμε απότομα μια περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Εκεί που λέμε μέχρι στιγμής πάνε όλα καλά, εδώ θα πρέπει να αποκλείσουμε αυτό το ενδεχόμενο, να δούμε μια απότομη άνοδο της θερμοκρασίας, κάτι για το οποίο αρκετοί από τους μετεωρολόγους μας προετοιμάζουν αυτές τις ημέρες. Προς το παρόν μένουμε στο σήμερα, μένουμε στο τώρα. 7 Ιουλίου δηλαδή, 188 ημέρες με τη σημερινή, 2026. 188 ημέρες του τρέχοντος έτους. Να στείλουμε τις ευχές μας στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες. Κυριακή, Κυριάκος, Οδυσσεύς και Οδύσσια.

7 Ιουλίου σήμερα και βεβαίως είναι η ημέρα, λέει, της γλώσσας Σουαχίλη, ενώ τα νησιά του Σολομόντος στο νότιο Ειρηνικό γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους από τη Μεγάλη Βρετανία το 1978. Είναι περίπου 1000 τον αριθμό, με 550.000 κατοίκους.

Πάμε να δούμε γεγονότα που αφορούν τη σημερινή ημέρα, Βαγγέλη. Ξεκινώντας από το μακρινό 1550, όταν οι Ισπανοί κονκισταδόρες φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη, που σύντομα γίνεται το αγαπημένο ρόφημα των Ευγενών. Είχα διαλέξει... 1770. Ο τουρκικός στόλος καταστρέφεται στον λιμένα Τσεσμέ της Μύρνης από τους Ρώσους, με τους οποίους συνεργάζονται μάλιστα και 4 ελληνικά πλοία. Σε αντίπεινα, οι Τούρκοι σφάζουν 1000 Έλληνες της Μύρνης. 1928, το ψωμί σε φέτες για τόστ λανσάρεται για πρώτη φορά από αρτιοβιομηχανία στο Τσίλικοθ του Μιζούρι. Ενώ το 1974 η Δυτική Γερμανία νικά 2-1 την Ολλανδία και κατακτά το 10ο παγκόσμιο κύπελλο. Είναι από τα γεγονότα που ξεχωρίζουν σαν σήμερα, αν και θα εστιάσουμε περαιτέρω σε λίγο ως προς το αθλητικό σαν σήμερα. 1989. Έρχεται το 89 τώρα, όπου 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταθέτουν πρόταση τότε κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων 5 υπουργών του ΠΑΣΟΚ για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τη λεγόμενη κάθαρση. 2005, σε κάπως πιο σύγχρονα γεγονότα, τρομοκρατική επίθεση εκδηλώνεται στο Λονδίνο με 3 εκρήξεις στα σταθμούς του μετρό και 1 σε λεωφορείο. 54 νεκροί και 700 τραυματίες ο απολογισμός.

Ένα ακόμη γεγονός σαν σήμερα είναι το 2019, όταν οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα σηματοδοτούν την επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη διακυβέρνηση της χώρας, για πρώτη φορά μάλιστα αυτοδύναμα από το 2007. Την σταθεροποίηση τότε του ΣΥΡΙΖΑ ως βασικού πυλώνα της λεγόμενης κέντρο-αριστεράς και της εν γέννη αριστεράς, αλλά και την μη παρουσία της Χρυσής Αυγής στη Βουλή. Τα αποτελέσματα τότε: Νέα Δημοκρατία 39,85%, 158 έδρες, ΣΥΡΙΖΑ 31,53% των ψήφων και 86 έδρες, ΚΙΝΑΛ 8,10%, 22 έδρες, ΚΚΕ στο 5,3, 15 έδρες, Ελληνική Λύση 3,70, δηλαδή 10 έδρες, και το Μέρα 25 στο 3,44, 9 έδρες, ενώ τα λοιπά κόμματα συγκέντρωσαν τότε ένα ποσοστό της τάξης του 8,08%.

αυτό το 39, σχεδόν 40% τότε, το 40% μετέπειτα. Τώρα όμως είναι αυτό που λέμε τρίτη και φαρμακερή. Θα υπάρξει ξανά 40% για τη Νέα Δημοκρατία? Όχι απλά μοιάζει απίθανο, αλλά ακόμη και ο πιο αισιόδοξος οπαδός της Νέας Δημοκρατίας ή του Κυριάκου Μητσοτάκη συγκεκριμένα δεν περιμένει ότι αυτή τη φορά θα έχει η Νέα Δημοκρατία για τρίτη σερή φορά, για τρίτες βουλευτικές εκλογές πάντα, ποσοστό αυτής της τάξης. Και δεν είναι μόνο το τι πιστεύουν ή αισθάνονται οι οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας, είναι το τι δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις. Γιατί ναι μεν φαίνεται μια μερική επάνωδος της Νέας Δημοκρατίας ως προς το 30%, αλλά 40% ούτε για αστείο.

Βέβαια, για να λέμε και το στραβό το δίκαιο, το γεγονός ότι κυβέρνησε το 19 για πρώτη φορά με σχεδόν 40% και κυβέρνησε ξανά από το 23 και έπειτα με ένα ποσοστό όχι μικρότερο από αυτό που είχε στην πρώτη εκλογική νίκη, αλλά μεγαλύτερο, αυτό από μόνο του Βαγγέλη σίγουρα δεν μπορεί να το ακυρώσει κανείς. Έτσι, καλώς ή κακώς έγινε αυτό το οξύμορο. Μια κυβέρνηση κέρδισε ξανά και μάλιστα με ακόμη πιο ενισχυμένα ποσοστά. Αυτό είναι μια προσωπική επιτυχία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Από εκεί και έπειτα όμως πρέπει να αντιληφθούμε γιατί συνέβη αυτό. Γιατί οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποιοδήποτε κόμματος έχει μια μερική φθορά. Έτσι δεν είναι, Βαγγέλη? Συνηθίζεται να έχει μια μερική φθορά. Αλλά όταν δεν υπάρχει ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση, αυτά συμβαίνουν. Music is the key to fall in love. Music is the answer of the world. Και όταν δεν υπάρχει ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση, άθελα της και η εκάστοτε κυβέρνηση ώρες-ώρες χαλαρώνει, να το πούμε απλά και λαϊκά. Σου λέει, αντίπαλο δεν έχω. Είτε τα κάνω όλα όσα πω, είτε όχι, αφού αντίπαλο δεν έχω, σε γενικές γραμμές δηλαδή, αντίπαλο που να τους απειλεί βάσει ποσοστών κοντά σημά εννοώ, οπότε γιατί και η εκάστοτε κυβέρνηση να πιέζεται? Αυτό όμως είναι το μεγάλο λάθος. Και αυτό είναι κάτι που το έχουν επισημάνει ακόμη και στελέχη πρώτης γραμμής της Νέας Δημοκρατίας, της ίδιας που κυβερνά. Ότι δεν είναι ωραίο να μην υπάρχει μια ισχυρή αντιπολίτευση για κάθε κυβέρνηση. Έτσι το σωστό, αλλά είπαμε, στην αντιπολίτευση ακόμη ψάχνονται. Το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να δει αν θα είναι εν τέλει τρίτο ή όχι, γιατί οι δημοσκοπήσεις μία το φέρνουν τρίτο, μία το δείχνουν τέταρτο. Πρώτο πάντως που ονειρεύεται το ΠΑΣΟΚ δεν το λέει κανείς και δεν φαίνεται και ότι θα είναι πρώτο κόμμα, εκτός είπαμε και αν στο παραπέντε Ευαγγέλιο της κάλπης μπροστά από την κάλπη οι απόψεις όλων αλλάξουν δια μαγείας.

Περί πολιτικής θα πούμε και άλλα μετά. Τώρα ξεκινήσαμε το σχόλιο μας, την ανάλυση μας με αφορμή το σαν σήμερα και την επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη κτλ. Τότε όμως, ας πούμε, το 19, ο ΣΥΡΙΖΑ που έχανε, ο ΣΥΡΙΖΑ το Τσίπρα που έχανε, είχε 30+. Έχανε εκλογές, αλλά είχε 30+ ο ΣΥΡΙΖΑ. Πού πήγε αυτό το 30? Ο ΑΕΟ. Όσο και το Κινάλ, πόσο είχε? 8,10. Το 8 με το 12-13 δεν είναι και η μέρα με τη νύχτα. Για να καταλάβεις, Βαγγέλη, ότι ακόμη παλεύει το Πασόκ, είτε ως Πασόκ είτε ως Πασόκ Κινάλ, είτε όπως θέλει κανείς να το πει, ακόμη παλεύει το Πασόκ να εδραιωθεί. Το 8 τότε σταδιακά έγινε 12 ή 13, δεν λέει κάτι. Δεν αλλάζει και πολύ τα πράγματα. Τότε, βέβαια, από τότε μέχρι σήμερα σίγουρα έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στα υπόλοιπα κόμματα. Αν και το Μέρα 25 δείχνει μια προσπάθεια να επανέλθει στη Βουλή, βεβαίως η ελληνική λύση σίγουρα είναι λίγο πιο πάνω από ό,τι ήταν τότε. Το ΚΚΕ δεν έχει και μεγάλες διαφορές. Η μόνη έτσι χτυπητή διαφορά είναι ότι τώρα η Νέα Δημοκρατία δύσκολα έως απίθανο να πλησιάσει αυτό το 40%, και ο ΔΕ ΣΥΡΙΖΑ του 30+ τότε λέγαμε αποτυχημένο τον Τζίπρα επειδή έχανε, λέει, το Μητσοτάκη με 8 μονάδες. Πώς είναι αποτυχημένος κάποιος που χάνει μεν με 8 μονάδες από τον βασικό του αντίπαλο, αλλά διατηρεί το κόμμα του σε ποσοστά άνω του 30%. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ όχι 30, ούτε 3% δεν ξέρω αν θα πάρει.

Πάμε να κάνουμε λοιπόν ένα άνοιγμα τώρα στο αθλητικό σαν σήμερα και σαν της πολιτικής θα επιστρέψουμε και λίγο αργότερα, γιατί έχουμε και μια νέα δημοσκόπηση. Και φυσικά, όπως συνηθίζουμε, έτσι και στο κομμάτι των αθλητικών σαν σήμερα, πάμε να δούμε από πολύ παλιά μέχρι σε πιο σύγχρονα γεγονότα κάποιες στιγμές που ξεχωρίζουμε, όπως αυτήν του 1932, όταν διεξάγεται ο πρώτος αγώνας ανάβασης Πάρνηθας των 11 χιλιόμετρων με οδηγούς πολλά σημαντικά ονόματα της αθηναϊκής κοινωνίας και του επιχειρηματικού κόσμου. Νικητής τότε αναδείχθηκε ο πρόεδρος της ΕΛΠΑ, ο Αντώνης ο Σταθάτος.

1968, αρκετά χρόνια μετά, είχαμε ένα άδοξο τέλος στους δύο προημιτελικούς του κυπέλου, καθώς στην Τούμπα ο αγώνας ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός διακόπτεται στο 115 με σκορ 1-2, όταν οι παίχτες του Δικεφάλου ορμούν στον διαιτητή Λάτσιο. Έτσι λεγόταν ο διαιτητής, δεν ήταν, μην μπερδεύεστε με την ομάδα, ούτε με τον Γιάννη Λάτσιο. Ο διαιτητής ονόματι Λάτσιο λοιπόν δέχθηκε επίθεση από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, γιατί οι παίκτες του ΠΑΟΚ ζητούσαν πέναλτι υπέρ του Αφεντουλίδη, και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας ο Εθνικός πετύχαινε στο 113 γκολ με τον Χατζιανόγλου, με το οποίο προηγούνταν 3-2 το Απόλλωνα, οι παίκτες του οποίου αμφισβήτησαν την αγκαιρότητά του. Έτσι λοιπόν και τα δύο μάτς θεωρούνται λήξαντα με το σκορ που είχε διαμορφωθεί τη στιγμή της διακοπής, και ο Παναθηναϊκός με τον Εθνικό προκρίθηκαν.

1995 τώρα, σαν σήμερα, ο Ολυμπιακός λύνει τη συνεργασία του με τον Ολλανδό προπονητή Τάις Λίμπερχτ λίγες μόλις ημέρες μετά την έναρξη της προετοιμασίας, με αφορμή τη διαφωνία του με την απόφαση της διοίκησης να αποπέμψει τον Γιώτη Τσελοχίδη. Διάδοχός του, ο Σταύρος Διαμαντόπουλος. Και ερχόμαστε στο 2007, όταν πεθαίνει σε ηλικία 65 ετών από ανακοπή καρδιάς ο Αρίστος Φουντουκίδης, ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς του ΠΑΟΚ, με τον οποίο αγωνίστηκε 10 χρόνια παρακαλώ, από το 66 στο 78, κερδίζοντας ένα πρωτάθλημα, εκείνο του 76, αλλά και δύο κύπελα χρονικά νωρίτερα, το 72 και το 74. Αυτά και ως προς το αθλητικό σαν σήμερα. Κλείνουμε τη συγκεκριμένη ενότητα με σπουδαίες προσωπικότητες που γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή. 1893 γεννιέται σαν σήμερα ο Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι, Ρώσος ποιητής. 1936 ο σπουδαίος Έλληνας τραγουδιστής και λιράρης ο Νίκος Ξυλούρης. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τον Νίκο Ξυλούρη και το έργο του, το σπουδαίο αυτό έργο του. Θα ακούσουμε ενδεχομένως λίγο αργότερα, Βαγγέλη, ναι, κάτι θα βάλουμε. Και το 1940 ο Ρίγκο Σταρ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ρίτσαρντ Στάρκι, Άγγλος μουσικός και ντράμερ των Beatles. Είχαμε όμως και απώλειες σαν σήμερα. 1890 ο Ανρί Νεστλέ, Ελβετός επιχειρηματίας και γνωστός ιδρυτής. 1908 ο Δημήτριος Βικέλας, ποιητής, πεζογράφος και ο πρώτος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Ενώ το 1930 φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, Βρετανός συγγραφέας μυθιστορημάτων μυστηρίου, με ήρωα τον detective Sherlock Holmes, τον οποίον εφοδίασε με επιστημονικές γνώσεις και ικανότητα εγκληματολογιών εργαστηριακών αναλύσεων, για την διαλεύκανση φυσικά πολυάριθμων υποθέσεων. Ασχολήθηκε ακόμη και με ψυχικά φαινόμενα.

Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται μετά του καιρού, γιατί ο καιρός έχει τα δικά του σκαμπανεβάσματα. Θυμάσαι που λέγαμε χθες, Βαγγέλη, ότι με νεότερη ενημέρωση οι ασθενείς βροχοπτώσεις το απόγευμα εξαφανίστηκαν. Τελικά τις βιώσαμε, δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Κάποια στιγμή το απόγευμα είχε έτσι μια μικρή ασθενής βροχόπτωση, οπότε τελικά ακόμη και ετεροχρονισμένα έπεσε μέσα η πρόβλεψη. Πάντως για σήμερα δεν φαίνεται ότι θα έχουμε κάποια ασθενής βροχόπτωση. Ηλιοφάνεια με διαστήματα συννεφιάς, έως 33 βαθμούς Κελσίου. Είπαμε, δεν είναι ακόμη το καλοκαίρι όπως το έχουμε συνηθίσει, ειδικά για πόλεις σαν το Αγρίνιο. Τέτοια εποχή πάνω κάτω, πέρσι, πρόπερσι και γενικά τα προηγούμενα χρόνια, μιλάγαμε για θερμοκρασίες κοντά στους 40 βαθμούς. Κοντά. Δεν σας λέω απαραίτητα 40, κοντά στους 40. Το 33-34 με το 40 έχει μια διαφορά ασφαλείας εδώ που τα λέμε. I'll always be true. Αν και τις επόμενες ημέρες και πολύ περισσότερο την Κυριακή, θα μας φάει ζέστη την Κυριακή, το βλέπω εγώ. Την Κυριακή λοιπόν, ναι, είδες, είναι, το έχει ημέρα. Την Κυριακή 37 βαθμούς Κελσίου βλέπω εδώ. Βέβαια θα μου πεις είναι τρίτη σήμερα, έχουμε χάσει και τις μέρες. Είναι τρίτη σήμερα. Μέχρι την Κυριακή μπορεί να αλλάξει η πρόγνωση, αλλά με μια πρώτη εικόνα φαίνεται ότι θα έχουμε περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας.

Αυτά λοιπόν σε ό,τι έχει να κάνει και μετά του καιρού. Θα αφήσουμε τον καιρό και θα έρθουμε σιγά σιγά να σας δώσουμε το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας με θέματα και ειδήσεις τα οποία θα συζητηθούν. Πώς θα πάψει η φυγή των νέων? Ένα καλό ερώτημα. Δημογραφικό λοιπόν, η Αιτωλοακαρνανία σε δυσμενέστερη θέση στη Δυτική Ελλάδα. Οι πολιτικές λοιπόν που προτείνει το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Δυτικής Ελλάδας για να αποφύγουμε αυτήν την τάση όπου οι νέοι Ευαγγέλοι φεύγουν, και είναι πολύ άσχημο αυτό από πολλές απόψεις. Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, δεύτερη θέση σε εθνικό διαγωνισμό. Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμο Αγρινίου, ο Σύλλογος λοιπόν ο ΣΑΕΔΑ καλεί τους αυτοδιοικητικούς, λέει, να πάρουν θέση για τα Σάββατα. Να μας πει ο Δήμαρχος, ο εκάστοτε Αντιδήμαρχος, ο Δημοτικός Σύμβουλος, όλες οι παρατάξεις ζητά ο ΣΑΕΔΑ να μας πούν ένας προς ένας, λέει, τι πιστεύει και τι θεωρεί ότι πρέπει να γίνεται. Τώρα δεν ξέρω μέχρι σε ποιο σημείο είναι αρμοδιότητα να το πω, μέχρι που έχει λόγο να κατευθεί, να το πω απλά και λαϊκά, το Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή τι να πούνε οι αυτοδιοικητικοί, αφήστε τα μαγαζιά ανοιχτά ή κλείστε τα. Δεν ξέρω αυτό αν έχει λογική. Θα μου πεις να πούν την άποψή τους. Να την πούν την άποψή τους, αλλά δεν... Το ότι φτάνουμε σε ένα σημείο χρόνια ολόκληρα να συζητάμε ακόμη για το αν θα ανοίγουν ή όχι τα καταστήματα, να πάρει θέση ο ένας, να πάρει θέση ο άλλος, δεν ξέρω αν αυτό οδηγεί κάπου, αν βοηθάει σε κάτι δηλαδή. Σε άλλα θέματα της εφημερίδας, ΔΑΚ Αγρινίου, τρεις στο διαγωνισμό για το Ταρτάν, απορρίφθηκε η μία προσφορά. Ραϊνά, διαμαρτυρία για τις γραμμές της Τέρνα ενεργειακή. Επίσκεψη δένδια στο αεροδρόμιο Αγρινίου, αφνιδιαστικά και χωρίς ανακοινώσεις. Και όπως σας είπαμε και χθες, η επίσκεψή του δεν κράτησε πάνω από μισή ώρα. Αλλά είναι σημαντικό το ότι ήρθε και πήγε σε πολύ συγκεκριμένο σημείο, στις εγκαταστάσεις εκεί του στρατιωτικού αεροδρομίου. Και φυσικά στα ευσυνείδητα ΣΥΡΙΖΑ, τα λίσθια μιας έδρας που δεν θα υπάρχει του χρόνου. Το ερώτημα είναι, δεν θα υπάρχει έδρα στην Αιτωλοακαρνανία για το ΣΥΡΙΖΑ ή δεν θα υπάρχει καν ο ΣΥΡΙΖΑ στην πολιτική σκηνή, Βαγγέλη? Αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί είπαμε, οι δημοσκοπήσεις πάντα, μην παρεξηγηθούμε κιόλας, εμείς δεν είναι μακριά από εμάς, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι στην επόμενη Βουλή. Θα μου πεις τώρα, και πώς να είναι, αφού ένα-ένα τα στελέχη φεύγουν. Ο ένας παραιτείται σήμερα, ο άλλος παραιτείται αύριο, η πλειοψηφία αυτών οδεύουν προς Τσίπρα μεριά, αλλά είπαμε, ο Τσίπρας έχει βάλει βέτο, δεν θα τους δεχτεί όλους με τη δική τους λογική. Τους δέχεται μεν με τη δική του λογική, με τους δικούς του όρους. Όποιος θέλει, λέει, να έρθει, αρκεί να έχει παραιτηθεί, να έχει παραιτηθεί από το κόμμα στο οποίο βρίσκεται και φυσικά να μην θεωρεί τίποτα δεδομένο για την επόμενη μέρα.

Θα δούμε περισσότερα περί πολιτικής και στο δεύτερο μέρος της πρώτης ώρας της σημερινής μας εκπομπής. Έχουμε να σχολιάσουμε διάφορες τοποθετήσεις, διάφορες αντιδράσεις προς πάσα κατεύθυνση και φυσικά να δούμε το αποτέλεσμα μιας νέας δημοσκόπησης. Μιας νέας δημοσκόπησης που σίγουρα είναι και αυτή μία από τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ωρών που δεν μπορούν να μην συζητηθούν. Keep my head from getting lazy. Μικρή διακοπή λοιπόν, ένα πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί σας.

ζωντανό ραδιόφωνο. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: ανθρώπων εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για το δεύτερο μέρος την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, πάντα μέσα από τον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinotimes.gr. Παρασκευάς μας επιμέλεια παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης.

0: λέγαμε για την για τη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, για το ενδεχόμενο είναι δεν θα είναι στη Βουλή, με αφορμή και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση, για την έδρα που μάλλον του χρόνου δεν θα υπάρχει στην Ετωλό Ακαρνανία κτλ. Βλέπω και κάποιες δηλώσεις ανθρώπων που λένε ότι μένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, στεκόμαστε εδώ, αλλά τι λένε όμως, όπως ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μπάρκας, ο οποίος είπε παραμένω λέει στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο μόνος που μπορεί να αντιμετωπίσει το Μετσοτάκι είναι ο Τσίπρας και η Ελλάς. Δηλαδή τι μας λέει με δύο λόγια, εγώ μένω στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αν θέλουμε κάποιος να αντιμετωπίσει το Μετσοτάκι, να ψηφίσουμε Ελλάς στο Τσίπρα. Κατάλαβες Βαγγέλη, ότι και εκείνοι που μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ, κατά βάθος σου λένε προς τα εκεί ανήκουμε, αλλά επειδή δεν είμαστε σε θέση να πάμε ή δεν μας θέλει οτιδήποτε, μένουμε εδώ που είμαστε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνω λάθος. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Τι πάει να πει μένω στο ΣΥΡΙΖΑ και είσαι και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και λες μένω μεν στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο μόνος που μπορεί να τον αντιμετωπίσει είναι ο Τσίπρας. Άρα σαν να μας λες, τι σαν, μας το λες, ότι ούτε ο Φάμελος μπορεί να τον αντιμετωπίσει, που είναι ο πρόεδρος του δικού σου κόμματος, στο οποίο εσύ είσαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Καταλαβαίνεις Βαγγέλη τι γίνεται εδώ.
1: Άντε εσύ Βολόνιο, αν ξυπνήσεις μόνο μιας, τα θανάποδα οντουνιάς. Άντε, θύμα, άντε ψώνιο, άντε εσύ Βολόνιο.
0: Βέβαια και ο ίδιος είπε μεταξύ άλλων ότι και οι ψηφοφόροι του κόμματος εκφράζουν την άποψη πως δεν μπορεί λέει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στο κόμμα Τσίπρα. Γιατί κακά τα ψέματα Βαγγέλη, ο ΣΥΡΙΖΑ πότε δυνάμωσε και πότε έφτασε να ζει μέρες δόξας και υψηλά ποσοστά επί Τσίπρα. Αυτό είναι μια αλήθεια. Επί Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ έφτασε εκεί που έφτασε. Και η αλήθεια είναι ότι όταν έφυγε ο Τσίπρας δεν είχε και τόσο καταστροφικά ποσοστά, ειδικά σε σχέση με το σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε ο Τσίπρας τον ανέβασε με το φεδιό του. Ο Τσίπρας τον κατέβασε το ΣΥΡΙΖΑ και αυτό πιστεύουν πολλά από τα στελέχη, αν όχι όλα, τα περισσότερα, ότι εφόσον δεν υπάρχει ο Τσίπρας, είναι σαν να μην υπάρχει η δυναμική που είχε χτίσει τότε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ερώτημα είναι από εδώ και πέρα τι γίνεται στον χώρο της κεντροαριστεράς. Τι γίνεται, γιατί οι ψηφοφόροι που λέγει ο κύριος Μπάρκας έχουν και άλλες απόψεις που επηρεάζουν και το ΠΑΣΟΚ καλή ώρα, θεωρώντας πολλοί άνθρωποι της κεντροαριστεράς ότι θα έπρεπε ούτε το ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ εδώ που έχουν έρθει τα πράγματα να έχουν δύο ξεχωριστά ψηφοδέλτια, και εννοώ το ΣΥΡΙΖΑ, εννοώ την Ελλάς του Τσίπρα πλέον, ότι δεν θα έπρεπε να έχουν ξεχωριστά ψηφοδέλτια. Αυτό πιστεύουν πολλοί ψηφοφόροι της κεντροαριστεράς, ότι θα έπρεπε να έχουν ενωθεί, να έχουν γίνει μια ομάδα για να αντιμετωπίσουν πολιτικά πάντα την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Κάτι όμως που δεν γίνεται, αν και υπήρξαν κάποιες τοποθετήσεις από διάφορα στελέχη και σε τηλεοπτικές εκπομπές που δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο να δούμε κάποιες συνεργασίες ατόμων του ΠΑΣΟΚ προς τη Νέα Δημοκρατία κτλ. Φαντάζομαι ότι αυτή η τοποθέτηση αφορά στις περιβόητες δεύτερες εκλογές.

και μιλάμε φυσικά για τις δηλώσεις Σγουρού, όπως αυτές έγιναν χθες το απόγευμα σε τηλεοπτική εκπομπή. Και οι δηλώσεις του άναψαν φωτιές σε κάθε περίπτωση, γιατί άνοιξε ένα θέμα που φαινόταν ο Δούκας και οι υπόλοιποι να το έχουν κλείσει, να έχουν εξασφαλίσει ότι το Πασόκ δεν θα κάνει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά οι δηλώσεις του Σγουρού άλλα δείχνουν και άλλα μας λένε, αφού ο ίδιος με τον τρόπο του άνοιξε εκ νέου το θέμα συγκυβέρνησης, γιατί είπε ότι αν το κόμμα είναι τρίτο, λέει, θα χτυπήσουν οι καμπάνες για την ηγεσία.

και δεν τα λέει ένα οποιοδήποτε στέλεχος, ούτε κάποιος που ξεκινάει τώρα στην πολιτική, οπότε έκανε ένα λάθος ή ένα ατόπιμα. Είναι ένας άνθρωπος με εμπειρία, ξέρει τι λέει, δεν λέει απλά κάτι για να το πει. Ο πρώην περιφερειάρχης λοιπόν και υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Αλφα Αθηνών, ο κύριος Σγουρός, ο Γιάννης Σγουρός, μιλώντας χθες στο Open, μίλησε για την λεγόμενη πολυσυλλεκτικότητα του ΠΑΣΟΚ και το γεγονός ότι μία δυνατότητα που είχε, λέει, όσο μπορούσε να εκφράζει, λέει, τόσο την κεντροδεξιά όσο και την κεντροαριστερή τάση, λέει, με τα στελέχη και τις πολιτικές του. Μέσω αυτής της επισήμανσης λοιπόν αμφισβητεί επί της ουσίας την απόφαση του συνεδρίου και υποστηρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ, λέει, αν έρθει τρίτος στις κάλπες, όπως φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, τότε, λέει, αυτό το δόγμα μπορεί, λέει, να προσπεραστεί, λέει, ενδεχομένως και με ένα νέο έκτακτο συνέδριο. Δηλαδή αν το ΠΑΣΟΚ, που αυτό λένε οι δημοσκοπήσεις, ότι θα είναι τρίτο, τέταρτο, κάπου εκεί. Οι δημοσκοπήσεις το λένε, μην παρεξηγηθούμε, αλλά αυτό είναι αυτά τα στοιχεία έχουμε μπροστά μας. Που λένε οι δημοσκοπήσεις ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ως ταβάνι την τρίτη θέση και όχι την πρώτη ή τη δεύτερη. Και σου λέει ο κύριος Γουρός ότι στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει πολυσυλλεκτικότητα. Κάποιοι είναι πιο κοντά προς τη δεξιά και κάποιοι είναι πιο κοντά στην αριστερά. Εδώ να δεις πράγματα, Βαγγέλη.

Μάλιστα ο ίδιος, αν και είναι από εκείνους που τάσσονται υπέρ της νίκης, λέει, στις εκλογές, έστω και με μία ψήφο, δεν απέφυγε να μιλήσει χθες την Μίνα Καραμίτρου και τον Νίκο Στραβελάκη στο Open και να πει ότι υπάρχει, λέει, έντονος προβληματισμός στο εσωτερικό του κόμματος από τις λεγόμενες χαμηλές πτήσεις στα γκάλοπ. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη χαρακτηρίζουν αυτές τις απόψεις προσωπικές και παραπέμπουν για τα περαιτέρω στις αποφάσεις του πρόσφατου συνεδρίου σε ό,τι αφορά τις μετεκλογικές εξελίξεις. Δηλαδή σέβονται την άποψη του κυρίου Σγουρού, αλλά μέχρι εκεί, και λένε ότι αυτό το οποίο λέει είναι μια προσωπική του τοποθέτηση και τίποτα παραπάνω, δεν εκφράζει δηλαδή το κόμμα στο 100%. Και επίσης, σε ό,τι έχει να κάνει για το μετά των εκλογών, παραπέμπουν άπαντες στο πρόσφατο συνέδριο. Και εδώ που τα λέμε, θα ήταν το χειρότερο πολιτικά λάθος να δούμε το Πασόκ, ενώ πήρε μια τέτοια απόφαση μη συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, μετά τις πρώτες κάλπες να το αλλάξει όλο αυτό και να πει εδώ που φτάσαμε και τα λοιπά και τα λοιπά, πάμε να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία. Θα ήταν το μεγαλύτερο ατόπιμα, θεωρώ. Είπαμε, μια φορά το έκανε το λάθος, όπως φαίνεται, γιατί ήταν μια ανάσα πριν βρεθεί εκτός Βουλής το Πασόκ, Βαγγέλη. Αν δεν υπήρχε τότε η Φόφη Γεννηματά, η αείμνηστη Φόφη Γεννηματά, να σώσει ό,τι σώζεται, τώρα το Πασόκ Κινάλ δεν θα υπήρχε.

Και όλα αυτά βεβαίως ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ σήμερα και αύριο, Τρίτη και Τετάρτη, 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα. Το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει απόψε το βράδυ με δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών του ΝΑΤΟ ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η σύζυγός του. Μάλιστα στο δείπνο θα συμμετάσχουν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και οι πρόεδροι της Ουκρανίας και της Νότιας Κορέας. Να σημειωθεί πάντως ότι δεν φαίνεται να υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκίας στο περιθώριο της Συνόδου. Να το πούμε και αυτό. Εν τω μεταξύ η Σύνοδος έφτασε, Βαγγέλη, αλλά ο Τραμπ δεν ήρθε Ελλάδα. Δεν είχε πει ότι θα έρθει η Ελλάδα πηγαίνοντας προς την... ή το είχε πει. Ναι, θα μου πεις, το είπε. Μπορεί να το ξέχασε ο άνθρωπος. Μπορεί να είναι στεναχωρημένος. Δεν έχασε απλά, αποκλείστηκε. 4 γκολ δέχθηκε από το Βέλγιο η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 4 γκολ στην έδρα τους. Κανονικά έπρεπε να ξεκινήσουμε με λιόλιους σήμερα. Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.

Η αλήθεια είναι ότι ακόμη και οι Αμερικάνοι εν μέρη το πανηγύρισαν αυτό. Δεν τι πανηγύρισαν. Ότι αποκλείστηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά με τα όσα συνέβησαν με εκείνη την περιβόητη κόκκινη κάρτα, την παρέμβαση Τραμπ. Αν και όπως είπε και ο Ινφαντίνο, ναι, μεν με πήρε τηλέφωνο, λέει ο Τραμπ, αλλά δεν αποφασίζει ο Τραμπ, λέει. Υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν καταστάσεις κτλ. Πάντως, πολλοί κόσμος το θεώρησε ως μια παράδεκτη κίνηση να παίρνει τηλέφωνο ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα. Ναι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ να παίρνει τηλέφωνο για να ακυρωθεί η ισχύ της κόκκινης κάρτας και να αγωνιστεί ο παίκτης. Και που έπαιξε, τι άλλαξε. 4 γκολ δέχθηκε η εθνική ομάδα των ΗΠΑ. Πρώτα ο Καναδάς. Μετά το Μεξικό, τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ούτε φέτος θα το πάρει εθνική ομάδα που η χώρα της διοργανώνει το παγκόσμιο. Πλέον όσες μένουν δεν είναι στους διοργανωτές και οι πιθανότητες φυσικά είναι μοιρασμένες, γιατί υπάρχουν φαβοροί που έφυγαν, όπως η Πορτογαλία του Ρονάλντο. Ήταν ένα άδικο φινάλε, ένα άδικο τέλος με γκολ της καθυστερήσεις. Αλλά υπάρχουν εθνικές ομάδες που είναι ικανές να πάρουν το φετινό παγκόσμιο. Είναι η Γαλλία, με τον Εμπαπέ να διεκδικεί το δεύτερο στην καριέρα του, και παραλίγο να είχε κάνει ακόμη και τρέμπλε, ίσως, αν η μοίρα ήταν διαφορετική στο προηγούμενο τελικό και στην ψυχοφθόρα αυτή η διαδικασία των πέναλτι με την Αργεντινή, όπου στις λεπτομέρειες το κατέκτησε η Αργεντινή του Λιονέλ Μέση. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει η Νορβηγία του Χάλαντ και των άλλων αστεριών, η Αγγλία, που η Αγγλία έχει Μουντιάλ. Γιατί όχι να πάρει άλλο ένα, δεν θα τη χαλάσει. Άλλωστε έχει πάρει η Αγγλία Μουντιάλ. Αυτό έλειπε, να μην είχε πάρει και Μουντιάλ. Γιατί Euro δεν προβλέπεται, δεν φαίνεται στον ορίζοντα κάτι τέτοιο. Αν κρίνω και τις ανακατατάξεις που επίκειται σε άλλες ομάδες της Ευρώπης, όπως τη Γερμανία με την επιστροφή του Κλόπ στον πάγκο, με μια μεγάλη επιστροφή στους πάγκους και για πρώτη φορά στον πάγκο της εθνικής ομάδας της χώρας του. Ο Γιούγκεν Κλόπ είναι έτοιμος να αναλάβει την εθνική ομάδα της Γερμανίας. Αν κρίνω από τη φουρνιά αυτή των παικτών της Νορβηγίας και όχι μόνο, φαντάζει δύσκολο η Αγγλία να πάρει Euro ακόμη και μέσα στο σπίτι της. Μην ξεχνάμε που πραγματοποιείται το επόμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα σε 2 χρόνια, το 28.

Και έτσι που λες ο Ντόναλντ Τραμπ, Βαγγέλη, είναι πικραμένος ο άνθρωπος και πώς να μην είναι. Οπότε σου λέει τώρα ποιο ταξίδι, ποια Ελλάδα, τα ξέχασε όλα. Εκτός κι αν έρθει κάποια άλλη στιγμή, δεν ξέρω. Τραμπ είναι αυτός, άλλα λέει σήμερα, άλλα κάνει αύριο. Εδώ άλλα λένε και άλλα κάνουν οι πολιτικοί στην Ελλάδα. Ο Τραμπ δεν θα πει άλλα και θα κάνει άλλα.

Πάμε τώρα να δούμε τι λέει η νέα αυτή δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για την εφημερίδα Political, η οποία καταγράφει και αυτή με τη σειρά της τη Νέα Δημοκρατία σε ένα ποσοστό που έστω και οριακά αγγίζει, μάλλον ξεπερνά για λίγο το 30%, 30,1% για τη Νέα Δημοκρατία, με δεύτερη την Ελλάς του Τσίπρα 17,4% και τρίτο το Πασόκ με 12,3. Μην χτυπήσετε καμπάνες για αυτή την τρίτη θέση, γιατί ο Σγουρός χτυπάει ήδη άλλες καμπάνες για τις επόμενες εσωτερικές εξελίξεις. Γιατί Πασόκ με τρίτη θέση ξανά, με διαφορά ασφαλείας από τον Τσίπρα, μάλλον ο Τσίπρας έχοντας διαφορά ασφαλείας από τον Πασόκ, σε κάθε περίπτωση εφόσον επιβεβαιωθούν όλα αυτά, γιατί τώρα η δημοσκόπηση έγινε Ιούλιο του 26. Οι εκλογές θα γίνουν Οκτώβριο του 26 ή πάμε για Άνοιξη του 27. Αν μιλάμε για Άνοιξη του 27 και τώρα έχουμε Ιούλιο του 26, είναι πολύ καιρός ακόμα για να πούμε με βεβαιότητα ότι πάνω κάτω αυτή θα είναι και η τελική εικόνα. Είναι αρκετοί οι μήνες, Βαγγέλη. Εδώ μια δήλωση βγαίνει και κάνει ο εκάστοτε βουλευτής, ο εκάστοτε υπουργός, και όλο αυτό ανακατεύει την τράπουλα. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εάν και εφόσον δεν γίνουν Οκτώβριο οι εκλογές. Αν γίνουν Οκτώβριο, δεν είμαστε και πολύ μακριά. Θα μου πεις, είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ενώ ο Πρωθυπουργός επιμένει και οι συνεργάτες του ότι οι εκλογές έκλεισαν οριστικά Άνοιξη του 27, όλοι εμείς αφήνουμε ανοιχτό το παράθυρο για Οκτώβριο-Νοέμβριο του 26, γιατί βλέπουμε ότι όλα τα κόμματα είναι σε μια κατάσταση μιας άτυπης προεκλογικής περίοδου. Βέβαια, όσο δεν βλέπουμε το Σαμαρά να ανακοινώνει κόμμα, τότε σημαίνει ότι έχουμε ακόμα χρόνο, δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι για εκλογές. Αν δεις, Βαγγέλη, το Σαμαρά να ανακοινώνει κόμμα, τότε δεν θα απέχουμε και πολύ, φαντάζομαι, από την ημερομηνία των εκλογών. Κι αν μέχρι πριν λίγες εβδομάδες δεν το είχαμε και σίγουρο και λέγαμε, λες τελικά ο Σαμαράς να μην κατέβει, λες τελικά απλά να λέει την άποψή του όσο αιχμηρή κι αν είναι και να μην το έχει να ασχοληθεί. Νομίζω, Βαγγέλη, ότι ειδικά μετά τα TikTok και βίντεο με τους άμεσους συνεργάτες του την Κυριακή που μας πέρασε και την τοποθέτησή του και προς την τώρα για την Προεδρία και προς το Μητσοτάκη και την Νέα Δημοκρατία για τα ποσοστά που από το 40 λέει έπεσαν στο 20, όταν κάνει αυτού του είδους τις δηλώσεις, δεν τις κάνεις απλά και μόνο γιατί θες να εκφράσεις την άποψή σου. Προφανώς μετράς αντίστροφα μέχρι να δεις πότε θα ανακοινώσεις το δικό σου κόμμα.

Τι άλλο μας λέει αυτή η δημοσκόπηση, η νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για την εφημερίδα Political, ότι ένας στους δύο ερωτηθέντες λέει επιθυμεί τον σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης μετά τη διεξαγωγή των επόμενων βουλευτικών εκλογών. Πάντως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται να προηγείται στην εμπιστοσύνη των πολιτών για τη διακυβέρνηση της χώρας με ποσοστό 29,5%. Επίσης, το 87% των ερωτηθέντων αυτής της δημοσκόπησης δηλώνει ότι είναι λίγο ή καθόλου πιθανό να ψηφίσει το κόμμα που σχεδιάζει ο Αντώνης Σαμαράς. Βέβαια, είναι όλα πολύ γενικά και αόριστα, γιατί αν δεν δούμε, και δεν λέω να δούμε απαραίτητα το λογότυπο ή το όνομα του κόμματος ή τα χρώματα του κόμματος, δεν είναι αυτή η ουσία. Θα παίξουν και αυτά ένα ρόλο. Ας πούμε, η Ελλάς του Τσίπρα στην αρχή ξύνησε σαν όνομα, τι Ελλάς, τι θύμισε άλλες εποχές, αλλά έκανε γκέλ. Δηλαδή, σαν όνομα επικοινωνιακά, κέρδισε ο Τσίπρας από όλο αυτό. Ενώ τις πρώτες ώρες κοιτιόμασταν ένας από τον άλλον και λέγαμε, τι Ελλάς, τι εννοεί, Μαστρολάρι, αυτό είναι το νέο κόμμα, αυτό είναι το νέο όνομα μάλλον του κόμματος. Αλλά φαίνεται ότι το στίχημα της συζήτησης γύρω από το όνομα το πέτυχε και με το παραπάνω Τσίπρας. Αυτό είπαμε, δεν του το ακυρώνεις. Άρα παίζει ένα ρόλο, αλλά πολύ μικρό. Η ουσία είναι αλλού. Η ουσία είναι στα πρόσωπα που έχει το κάθε κόμμα και στο τι λέει το κάθε πρόσωπο και στο τι μπορεί, εάν μπορεί βάσει των λεγόμενων του, να πετύχει το εκάστοτε κόμμα. Άρα δεν είναι μόνο να μάθουμε το όνομα, το λογότυπο κτλ. Καλά όλα αυτά, αλλά η ουσία είναι να δούμε και τι είδους στελέχη, ποιοι ακολουθούν τον Αντώνη Σαμαρά. Θα είναι από τη Νέα Δημοκρατία αρκετοί ή όχι. Και αν τυχόν δούμε και νέα πρόσωπα, όχι απαραίτητα ηλικιακά μόνο νέα πρόσωπα, αλλά νέα πρόσωπα στο χώρο της πολιτικής. Όλα αυτά θα παίξουν έναν καθοριστικό ρόλο για την επόμενη μέρα προς πάσα κατεύθυνση. Άλλωστε, αυτό είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει πλέον, να δούμε ποιοι κατεβαίνουν με ποιους υποψήφιοι.

Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Μια ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφορά στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 270551.

με αυτούς τους ήχους, με αυτούς τους ρυθμούς θα βάλουμε μια ανατελεία, κλείνουμε την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, θα λέγαμε το πρώτο ημίχρονο Βαγγέλη, και πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας εδώ στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου. Μη φύγει κανείς.

0: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά, πιάσε!
7: Α, φοβάμαι! Α, κάτι με ακούμπησε, ρε!
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε! Ναι!
6: Μπράβο!
7: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
2: Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, πάντα μέσα από τον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinotimes.gr. Παρασκευάζει μαζί σε επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης. Που είχαμε μείνει, Βαγγέλη, θα τις πολιτικές, θα μου πεις, βέβαια, προφανώς, γιατί οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών σίγουρα είναι πολλές και η αλήθεια είναι ότι αρχίζει και αποκτά ενδιαφέρον όσο περνά ο καιρός. Αποκτά ενδιαφέρον με τα όσα λέγονται, με όσες απαντήσεις δίνονται σε διάφορα ερωτήματα και με τις κόντρες οι οποίες πάνε και έρχονται. Ξέρεις, έχει το δικό του ενδιαφέρον, γιατί αυτό το οποίο συμπεραίνουμε είναι ότι κυβερνάς δεν κυβερνάς, όλα τα κόμματα στο εσωτερικό τους έχουν τα θεματάκια τους. Άλλοι λιγότερα, άλλοι περισσότερα.
1: Απλώσες τα χέρια και γυρνούν.
0: Τι είπε ο Αντώνης Σαμαράς? Ο Αντώνης Σαμαράς αυτή τη φορά δεν είπε, έκανε. Τι έκανε? Κατέθεσε, λέει ο Γιώργος Ευγενίδης, το πρώτο θέμα. Κατέθεσε, λέει, αίτηση στον Άριο Πάγο για περαιτέρω έρευνα σχετικά με την παγίδευση του τηλεφώνου του, λέει, από το λογισμικό Predator. Η κυβέρνηση μάλιστα επιχειρεί να αποφύγει την κλιμάκωση αυτής της αντιπαράθεσης με τον Αντώνη Σαμαρά, θεωρώντας, λέει, ότι ο ίδιος επιδιώκει τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα. Το Μέγαρο Μαξίμου πάντως απορρίπτει τις αιτιάσεις του πρώην Πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι η στάση του σχετικά με τις υποκλοπές είναι όψιμη και συνδέεται με προσωπική πολιτική ατζέντα. Κυβερνητικά στελέχη μάλιστα δηλώνουν ότι η Νέα Δημοκρατία, λέει, δεν θα αφήνει αναπάντητες επιθέσεις προκειμένου να αποτρέψει τη διαρροή ψηφοφόρων προς το νέο εγχείρημα Σαμαρά. Όλοι το έχουν δεδομένο και δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει πλέον ότι ο Αντώνης Σαμαράς κάνει κόμμα. Από εκεί και έπειτα ήρθε και η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου μετά την αίτηση Σαμαρά στον Άριο Πάγο για το Predator, και λέει ο κ. Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι πού ήταν, λέει, ο Αντώνης Σαμαράς το 2022, και συνεχίζει λέγοντας, μου θυμίζει, λέει, το serial Retiree.

ότι το τένις με τον Κασελάκη δεν ξέρω αν επηρεάσει ή όχι τον Άδωνη. Πάντως ο Άδωνης ξέσπασε για τα καλά αυτή τη φορά ενάντια στον Αλέξη Τσίπρα. Σε νέα του δημόσια τοποθέτηση, ο Υπουργός Υγείας εξαπέλυσε μια δημόσια επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον για κάτι πολύ σοβαρό. Τον κατηγόρησε για χρηματισμό σχετικά με την ψήφιση των ποινικών κωδικών. Ο κύριος Γεωργιάδης ισχυρίστηκε ότι ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Σταύρος Κοντονής, του μετέφερε πληροφορίες για χρηματισμό του κύριου Τσίπρα. Ο Υπουργός Υγείας μάλιστα συνέδεσε τις καταγγελίες του με την αλλαγή της ημερομηνίας των εκλογών του 19, υποστηρίζοντας ότι έγινε για να ψηφιστεί επιγόντως το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Παράλληλα, ο κύριος Γεωργιάδης χαρακτήρισε λυπηρή την πρόσφατη στάση του Αντώνη Σαμαρά απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, δηλώνοντας ότι αν ιδρύσει κόμμα θα αντιμετωπιστεί, λέει, ως πολιτικός αντίπαλος.

Μάλιστα, ο Άδωνης Γεωργιάδης σε κάποιο σημείο της τοποθέτησής του στην εκπομπή του Action 24 πίσω από τις γραμμές είπε ότι έχει βγει, λέει, ο Κασελάκης, ο διάδοχος του Τσίπρα, και είπε, λέει, ότι βρήκε μαύρα λεφτά στο ΣΥΡΙΖΑ. Του έκανε μήνυση. Εμένα είπε ο Σαλμάς το ίδιο και του έκανα μήνυση, λέει. Βγήκε ο Κασελάκης και είπε ότι βρήκε στο ΣΥΡΙΖΑ μαύρα λεφτά. Ο διάδοχος του Τσίπρα. Όταν κάποιος λοιπόν αμφισβητεί την ηθική σου υπόσταση, του κάνεις μήνυση. Έτσι, λέει, κάνουν οι αξιοπρεπείς άνθρωποι.

και μέσα σε όλα να πούμε ότι είπαμε, στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μια ωραία ατμόσφαιρα. Ο Πολάκης σηκώνει το γάντι στο φάμελο και βεβαίως τα πάντα κρίνονται στην Κεντρική Επιτροπή.

Η Κεντρική Επιτροπή λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλείται να αποφασίσει για τη στάση απέναντι στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, ενώ οι αποχωρήσεις και οι παρατήσεις εντείνουν το κλίμα εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης του Σαββάτου. Το Σάββατο λοιπόν θα μάθουμε περισσότερα για την επόμενη μέρα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Προς το παρόν μόνο τα όσα λέγονται από παπά προς φάμελο, ζητώντας να δοθεί στη δημοσιότητα η λίστα των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά και ο Πολάκης προς φάμελο φαίνεται να είναι ξεκάθαρος, λέγοντας «άμα στηρίζεις τον Τσίπρα, λέει, παρετήσου και πάνε εκεί, λέει, και να δούμε, λέει, αν θα σε πάρει».

αφήνουμε για λίγο τα της πολιτικής, να δούμε και άλλα θέματα επικαιρότητας, να δούμε και θέματα τα οποία όχι απλά μας απασχόλησαν, αλλά μας ταρακούνησαν για άλλη μια ημέρα στην πόλη του Αγρινίου. Ο λόγος για το πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε χθες αργά το βράδυ, Ευαγγέλη, στην πόλη του Αγρινίου, στη συμβολή των οδών Παπαστράτου και Σουλίου. Οι πρώτες πληροφορίες λοιπόν έκαναν λόγο για μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, την οποία οδηγούσε ένας νεαρός και η οποία παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά έναν πεζό ηλικίας περίπου 35 ετών. Όπως ήταν φυσικό και επόμενο, στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρήχαν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια παρέλαβαν τον τραυματία και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Αγρινίου. Μάλιστα, ο οδηγός της μοτοσικλέτας συνελήφθη, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες φέρεται να μην διέθετε άδεια οδήγησης. Πού πας χωρίς άδεια? Εδώ θα πρέπει να σταθούμε και σε κάποιες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που αναφέρουν ότι η μοτοσικλέτα εκτελούσε επικίνδυνο ελιγμό, τύπου σούζα δηλαδή, αυτό που λέμε, τη στιγμή της παράσυρσης. Και μάλιστα η συγκεκριμένη πληροφορία διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα. Πάντως η τροχαία διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε αυτό το ατύχημα. Χαρακτηριστικές είναι και οι φωτογραφίες, τις οποίες μπορεί κανείς να δει στο agriniotimes.gr από το συγκεκριμένο συμβάν, το οποίο ήρθε και μας αναστάτωσε για τα καλά κατά τις βραδινές ώρες όλους μας. Και για ακόμη μια φορά αντιλαμβανόμαστε ότι μόνο λόγια είμαστε. Το ποτέ ξανά, το να βάλουμε μυαλό, το να αξιοποιούμε τα εργαλεία που έχουμε γύρω μας, στην προκειμένη φοράμε το κράνος μας. Δεν κάνουμε σούζες λες και είναι εδώ MotoGP και Formula 1, και φυσικά σε καμία των περιπτώσεων δεν καβαλάμε μια μηχανή, ένα όχημα, μη έχοντας άδεια και δίπλωμα. Πού πάτε χωρίς αυτά?

Τώρα, να αφήσουμε το σοβαρό αυτό τροχαίο, το οποίο σημειώθηκε χθες βράδυ και για το οποίο σας μιλήσαμε πριν από λίγο, να δούμε και άλλα γεγονότα και άλλες ειδήσεις. Είχαμε νέες συλλήψεις στην Ιόνια Οδό για ναρκωτικά. Τι πιο σύνηθες θα μου πεις, Βαγγέλη, ένα άλλο συμβάν, ένα άλλο γεγονός που έχει να κάνει με τα ναρκωτικά, ένα ακόμη συμβάν το οποίο έρχεται να προστεθεί μέσα στα δεκάδες που καθημερινά αναφέρουμε και εδώ στην εκπομπή. Στην προκειμένη περίπτωση είχαμε συλλήψεις στην Ιόνια Οδό από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου. Μιλάμε για 4 άτομα, καθώς η αστυνομικό έλεγχο που διενεργήθηκε σε όχημα που επέβαιναν τα άτομα αυτά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8,2 γραμμάρια κάναβης, 3 μεταλλικοί τρίφτες με υπολείμματα μάλιστα ναρκωτικής ουσίας. Τώρα, να πούμε βεβαίως κάτι άλλο το οποίο βρέθηκε στον κινηματογράφο Ελληνής, και αυτό το οποίο βρέθηκε ψάχνει και πάλι τον κάτοχό του. Ο λόγος είναι για ένα γυναικείο κόσμημα. Ένα γυναικείο κόσμημα λοιπόν βρέθηκε στον θερινό δημοτικό κινηματογράφο Ελληνής, και βεβαίως οι υπεύθυνοι του χώρου το έχουν εντοπίσει, το έχουν στη διάθεσή τους και αναμένουν την κάτοχό του να το παραλάβει.

Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες εβδομάδες στον κινηματογράφο ελληνής γίνεται ένας μικρός πανικός, μην σας πω και μεγάλος πανικός, και αυτό γιατί οι ταινίες που προβάλλονται σε καθημερινή βάση και οι εκδηλώσεις συγκεντρώνουν εκεί πλήθος κόσμου. Και εντάξει, είναι λογικό, συμβαίνει πολλές φορές αυτό, κάτι να χαθεί, κάτι να χάσει κάποιος έτσι, μέσα στην απροσεξία του. Στην προκειμένη χάθηκε ένα γυναικείο κόσμημα και μάλιστα αρκετά ακριβό από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Καλό λοιπόν είναι η γυναίκα που το ψάχνει να απευθυνθεί στους αρμόδιους και να παραλάβει το κόσμημά της.

Αναφερθήκαμε νωρίτερα βεβαίως στην είδηση που μας σόκαρε με το σοβαρό αυτό τροχαίο. Είχαμε όμως και μία ακόμη είδηση, θλιβερή είδηση, που έρχεται από την περιοχή του Δοκιμίου, καθώς όπως έγινε γνωστό χθες το απόγευμα και όπως έγινε γνωστό μάλιστα και μέσα από ανάρτηση του Δημήτρη του Βάση, η οικογένεια του Απόλλων Δοκιμίου, η οικογένεια του Πανετολικού αλλά και η τοπική κοινωνία πενθούν για την απώλεια του Αντώνη Λαβράνου, παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Πανετολικού και του Απόλλωνα Δοκιμίου, επί σειρά ετών ακούραστος προπονητής, ένας άνθρωπος που πράγματι διαμόρφωσε ποδοσφαιρικά γενιές και γενιές αθλητών και φόρεσε επάξια τη φανέλα με το νούμερο 10, δεν είναι πλέον ανάμεσά μας, ο λόγος για τον Αντώνη Λαβράνο. Και όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο Δημήτρης Βάσης, τόσο ως παίχτης όσο και ως καθοδηγητής από τον πάγκο ήταν ένας ηγέτης, πραγματικός ηγέτης. Το κενό που αφήνει στο τοπικό ποδόσφαιρο είναι μεγάλο, αλλά η κληρονομιά του και το ήθος του θα μας συντροφεύουν για πάντα, και μάλιστα εκφράζει τα βαθιά του συλληπιτήρια στους οικείους του. I'm guided by the beauty of our weapons. Είναι μία από τις περιπτώσεις εκείνες που αντιλαμβάνεται κανείς μας ότι ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο στην προκειμένη και γενικά ο αθλητισμός, είναι κομμάτι της κοινωνίας, κομμάτι της καθημερινότητας. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το έχουν πολύ κατά νου. Δεν είναι τα 90 λεπτά, δεν είναι παίζουμε έναν αγώνα και φεύγουμε. Δημιουργούνται φιλίες, δημιουργούνται βαθιές φιλίες, δημιουργούνται οικογένειες πραγματικά, γιατί και ο αθλητισμός είναι μια μορφή, έτσι, μια άλλου είδους οικογένεια. Και ξέρετε, μια απώλεια σε κάθε περίπτωση είναι απώλεια, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ανθρώπους που έχουν προσφέρει τα μέγιστα.

Και μιας και μιλήσαμε για αθλητισμό, για τοπικό αθλητισμό, με αφορμή την θλιβερή αυτή είδηση για την απώλεια του Αντώνη Λαβράνου, να πούμε ότι δεν είναι μόνο ο Πανετολικός και οι ομάδες που απαρτίζουν τη Super League 1, τη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά και οι ομάδες των μικρότερων κατηγοριών, ακόμη και των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων, προετοιμάζονται και από μέρα σε μέρα ανακοινώνουν και νέες συμφωνίες και νέες συνεργασίες. Αυτό παρατηρείται και στις ομάδες της Έψιτολο Ακαρνανίας. Μπορεί, η αλήθεια είναι, τα τελευταία χρόνια να έχει περιοριστεί πάρα πολύ οι δεξαμενοί, να έχουν καταργηθεί κάποια σωματεία, να έχουν κατεβάσει το γενικό που λέμε, όμως τα σωματεία τα οποία υπάρχουν ακόμη κάνουν την προσπάθειά τους και προσπαθούν να διατηρήσουν αυτήν την όμορφη στιγμή, το κάτι διαφορετικό. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να ασχολείται κανείς με τον αθλητισμό, είναι πολύ ωραίο πράγμα να ασχολείται κανείς με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Ξέρετε, δεν είναι όλα μόνο επαγγελματικά συμβόλαια, μεγάλα συμβόλαια, χρήματα κτλ. Είναι να το αγαπάς. Και αυτό σημαίνει ερασιτεχνικός αθλητισμός και ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Και έχει ενδιαφέρον το ότι βλέπουμε τα τοπικά σωματεία, τον Αστέρα Αγρινίου, τον Παναγρινιακό, ο οποίος μάλιστα θα είναι και σε μια επαγγελματική κατηγορία φέτος, τη ΓΑΜΑ Εθνική, και όχι μόνο, και άλλα σωματεία σιγά σιγά, η ομάδα του Ριγανά. Μία-μία οι ομάδες, ένα-ένα τα σωματεία, ανακοινώνουν παίκτες, κλείνουν συμφωνίες και προετοιμάζονται για ένα νέο δυνατό πρωτάθλημα, πιο δυνατό από ό,τι και τα προηγούμενα χρόνια. Έστω και τώρα, ας είναι λίγα, δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια, είναι πολύ λίγα τα σωματεία πλέον, τα ενεργά σωματεία στο πρωτάθλημα της Έψιτολο Ακαρνανίας, όπως και να έχει όμως, έστω και αυτά τα λίγα σωματεία δείχνουν ότι θέλουν να διατηρήσουν ζωντανή αυτή τη φλόγα.

Θα δούμε και άλλα θέματα περί αθλητισμού λίγο αργότερα. Τώρα αφήνουμε τον αθλητισμό στην άκρη, να δούμε και κάποιες ακόμη ειδήσεις, πρακτικές ειδήσεις, όπως μια είδηση που έχει να κάνει με τα ενίκια και κάποια ζητήματα που πολλοί έτσι έχουν κάποιες απορίες. Να πούμε ότι οι τιμές των ενοικίων συνεχίζουν να αυξάνονται σε όλη τη χώρα, παρά την επιβράδυνση που καταγράφει η συνολική αγορά κατοικίας το πρώτο τρίμηνο του 26. Σύμφωνα μάλιστα με την Τράπεζα της Ελλάδος, οι τιμές των διαμερισμάτων παρουσίασαν πανελλαδική αύξηση 5,7%, με τις πιέσεις να εντείνονται ιδιαίτερα στις πιο προσιτές περιοχές. Η αναπροσαρμογή πάντως του μισθώματος δεν αποτελεί μονομερή απόφαση του ιδιοκτήτη, καθώς απαιτείται, λέει, είτε σχετική ρήτρα στο μισθωτήριο, είτε νέα συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Η νομοθεσία πάντως προβλέπει ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης 3 ετών, διάστημα κατά το οποίο ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να επιβάλλει αυξήσεις χωρίς προηγούμενη συμβατική πρόβλεψη. Μάλιστα, οι ειδικοί προτείνουν τον προσεκτικό έλεγχο των όρων του μισθωτηρίου και την διαπραγμάτευση μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών για την επίτευξη μιας δίκαιης συμφωνίας.

Η αλήθεια είναι ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τα ενίκια πραγματικά είναι μια κουβέντα που κανείς αποφεύγει να την ανοίγει, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουν εκτοξευθεί προς τα πάνω οι τιμές, αδιανόητα προς τα πάνω, τη στιγμή που ο κόσμος παλεύει καθημερινά για τα βασικά. Έτσι. Δεν νοείται, οι κάποιες τιμές που ζητούν ορισμένοι είναι τιμές άλλων εποχών. Πρέπει να υπάρξει μια λογική σε όλο αυτό για να τα βγάλει κανείς πέρα. Αφήνουμε τα ενίκια, πιάνουμε τις συντάξεις. Καθώς έγιναν γνωστές οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον ΙΕΦΚΑ. Οι πληρωμές λοιπόν θα γίνουν, μάλλον ακολουθούν, λέει, τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών. Έτσι λοιπόν τον Αύγουστο του 26, ή μάλλον για τον Αύγουστο του 26, οι πληρωμές θα ξεκινήσουν από τις 28 Ιουλίου και θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών ΟΑΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΕ. Οι κύριες συντάξεις πάντως που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, ενώ την 5η 30 Ιουλίου, δύο μέρες αργότερα, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του δημοσίου. Έχουμε και τις ημερομηνίες που αντιστοιχούν για την πληρωμή του Σεπτεμβρίου, ήδη 26 Αυγούστου και 28 Αυγούστου.

κάτι ακόμη πριν κλείσουμε έτσι, το άνοιγμά μας σε ειδήσεις περί οικονομικών, να σταθούμε λίγο στα σούπερ μάρκετ, καθώς λέει οι αυξήσεις πωλήσεων έχουν πάει στο 6,4%. Είχαμε αύξηση λοιπόν των πωλήσεων στο πεντάμινο που πέρασε, με οδηγό φυσικά τα τρόφιμα, τι άλλο. Ready to follow the sun. Πάντως είχαμε και μεγάλες αυξήσεις τιμών, οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών καταγράφηκαν στα μη αλκοολούχα ποτά, συν 5,4%, αλλά και στα σνακ, συν 3,8%. Με δύο λόγια, φαίνεται ότι το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων στη χώρα μας και το πρώτο πεντάμινο του 26 διατηρεί ισχυρή δυναμική, με τις συνολικές πωλήσεις, όπως είπαμε, να αυξάνονται κατά 6,4% σε αξία σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους. Ώρα να βάλουμε μια ανατελεία, να περάσουμε σε ένα ακόμη σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά εδώ, στον Antenna Star.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο.

0: ξέρουμε. Όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2641 091 760.
5: Κινητό 6945 3627 08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε εδώ στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάζουμε μαζί με μέλη παρουσίαση. Στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκκώσης, μαζί για το τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Και βεβαίως να σταθούμε λίγο στην ανακοίνωση της Ελλάς, η οποία αναφέρεται στο σοβαρό αυτοτροχαίο ατύχημα που είχαμε χθες αργά το βράδυ με την παράσυρση πεζού από οδηγό που βρισκόταν σε κατάσταση μέθης. Και μάλιστα αστυνομικοί του τμήματος τροχέας συνέλαβαν έναν άνδρα, τον οδηγό δηλαδή της μοτοσυκλέτας, ο οποίος παρέσυρε έναν άλλον άνδρα που κινούνταν πεζός, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του και την μεταφορά του φυσικά με ΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου. Μάλιστα, σε έλεγχο αλκοομέτρησης που διενεργήθηκε από τους αστυνομικούς, στον οδηγό της μοτοσυκλέτας διαπιστώθηκε πράγματι ότι ήταν σε κατάσταση μέθης. Αν είναι δυνατόν, δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά, δεν έχει κανείς να πει κάτι. Πώς είναι δυνατόν, ενώ πίνουν, ενώ σε άλλες περιπτώσεις δεν έχουν δίπλωμα ή οτιδήποτε, να παίρνουν μια μηχανή και όποιον βρουν στο διάβα τους. Αυτό δηλαδή, εγώ το δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να το αντιληφθώ αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει. 1, 2, 3, 5, 10, πολλά περιστατικά, πολλά τροχαία, σε άλλες περιπτώσεις και θανατηφόρα. Κι όμως, μυαλό κάποιοι δεν βάζουν. Ούτε για τον εαυτό τους, αλλά ούτε και για τους γύρω τους. Τι σου φταίει ο πεζός που κινούνταν τώρα, από το πουθενά, να έχει ένα τέτοιο συμβάν? Για ποιο λόγο?

Μιλήσαμε για το τροχαίο. Πάμε τώρα σε ένα θανατηφόρο. Σε ένα θανατηφόρο στη Ρόδο. Και μάλιστα αυτό το θανατηφόρο στη Ρόδο είχε ως αποτέλεσμα το να χάσει τη ζωή του ένας 19χρονος, ένας 19χρονος Τσέχος ποδοσφαιριστής, ο οποίος στη Ρόδο ήρθε για διακοπές με τη σύντροφό του και ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Τι έγινε τώρα εδώ? Έκανε, λέει, jogging ο 19χρονος στο δρόμο και τον παρέσυρε φορτηγάκι. Από το τίποτα, Βαγγέλη, δεν θα πει τίποτα, πραγματικά. Μιλάμε για τον David Γέραμπεκ, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια των διακοπών. Ο νεαρός αθλητής, λοιπόν, της Αρτής Μπρνό, βρισκόταν στο νησί της Ρόδου για διακοπές με τη σύντροφό του. Η σύντροφός του, μάλιστα, είναι η Παύλα Έλα Παυλίκοτσκβα, φοιτήτρια σχεδίου μόδας και υποψήφια για τον τίτλο Miss Τσεχία 2026. Σε ό,τι αφορά το συμβάν τώρα. Το μοιραίο αυτό συμβάν, λοιπόν, συνέβη το πρωί, όταν ο 19χρονος βγήκε για τζόκινγκ σε δρόμο του παραθαλάσσιου χωριού Αφάντου. Κάτω από συνθήκες οι οποίες διερευνώνται, φαίνεται να παρασύρθηκε από ένα φορτηγάκι. Παρά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ο άτυχος νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ ο 61χρονος οδηγός του οχήματος συνελήφθη από την αστυνομία. Μάλιστα, συλληπιτήρια ανακοίνωση εξέφρασε και η ποδοσφαιρική ομάδα στην οποία αγωνιζόταν ο νεαρός, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη.

Πάμε τώρα σε ένα άλλο γεγονός, το οποίο έρχεται από τη γειτονική μας Πάτρα, και αυτό γιατί δύο αδελφές, λέει, που έμειναν έγκυες με διαφορά λίγων ημερών, έφεραν στον κόσμο την ίδια μέρα δύο υγιέστατα αγοράκια, τα οποία μάλιστα γεννήθηκαν ακριβώς με το ίδιο βάρος, 2810.

Μάλιστα, η γιατρός ήταν εκείνη που προχώρησε σε μια ανάρτηση στα social media, μιλώντας και γνωστοποιώντας δηλαδή αυτό το πολύ έτσι όμορφο συμβάν, μιλώντας για τις δύο αδελφές. Δύο αδελφές, δύο καρδιές, λέει, δεμένες από πάντα, που η ζωή της ευλόγησε με τον πιο ξεχωριστό τρόπο. Έμειναν έγκυες με διαφορά λίγων ημερών και σαν να είχε γράψει η μοίρα το δικό της όμορφο παραμύθι, έφεραν στον κόσμο την ίδια μέρα δύο πανέμορφα αγοράκια με ακριβώς το ίδιο βάρος. Μια μοναδική σύμπτωση, λέει η γιατρός, που θα τις ενώνει για πάντα και θα χαρίζει, λέει, στα μικρά τους έναν ξεχωριστό δεσμό από την πρώτη κιόλα στιγμή της ζωής τους. Να είναι πάντα γερά, τυχερά και ευτυχισμένα. Η ίδια γιατρός καταλήγει στην ανάρτησή της λέγοντας ότι είμαστε ευγνώμων, λέει, που μας εμπιστευτήκατε για την υλοποίηση του δικού σας ονείρου και ακόμα περισσότερο για την αγάπη που δείχνετε καθημερινά. Μια απίστευτη ιστορία, μια μοναδική ιστορία. Πραγματικά αυτές οι δύο αδελφές θα έχουν να το λένε.

Θα μείνουμε στην Πάτρα, η οποία Πάτρα δεν συζητά μόνο για το όσα συνέβησαν με την γέννηση δύο παιδιών από δύο αδελφές ταυτόχρονα κτλ. Στέκεται σε ένα άλλο θέμα, το οποίο σχολιάζεται τις τελευταίες ώρες και έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου, και μιλάμε βεβαίως για την είδηση ότι μία λουόμενη, λέει, δέχθηκε επίθεση από λαγοκέφαλο στην πλάζ της Πάτρας, που παραλίγο μάλιστα να την τραυματίσει σοβαρά, αφού την είχε δαγκώσει κοντά στην καροτίδα. Όμως η αλήθεια δεν είναι ακριβώς αυτή.

και μάλιστα έχουμε και δηλώσεις που έκανε ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αγίου Αλεξίου Πάτρας, ο κύριος Χαράλαμπος Μπακόπουλος, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων, μιλώντας σε ραδιόφωνο της Πάτρας, πως τίποτα, λέει, δεν ισχύει. Η μαρτυρία της σε εμάς λέει πως το πρωί της Κυριακής μπήκε στο νερό και μπαίνοντας είδε ένα μεγάλο ψάρι που, όπως είπε, έμοιαζε με λαγοκέφαλο. Το ψάρι την χτύπησε στο κεφάλι και η ίδια το απόθυσε. Δεν τη δάγκωσε, της προκάλεσε μια μικρή αμοιχή. Η γυναίκα έπλυνε την πληγή και πήγε στο κέντρο υγείας. Είχε μια ερυθρότητα στο λαιμό και μια μικρή αμοιχή, λέει, έκανε ορό, της χορηγήθηκε αντιβίωση και είναι καλά στην υγεία της.

Και μάλιστα ο γιατρός, για να το πούμε και αυτό και να ακουστεί αυτό το οποίο πρέπει να υποθεί, και το λέει ο γιατρός, δεν το λέμε εμείς στο μυαλό μας, ο γιατρός συμπλήρωσε τα λεγόμενά του λέγοντας ότι ο λαγοκέφαλος έχει ισχυρή τοξίνη, λέει. Μόνο αν τον φας μπορεί να σου προκαλέσει πρόβλημα. Δεν μεταδίδεται αλλιώς, και το λέει αυτό θέλοντας να καθησυχάσει τον κόσμο. Είπε λοιπόν η γυναίκα ότι έμοιαζε με λαγοκέφαλο και κάποιοι μάλλον δεν διάβασαν, δεν άκουσαν καλά το έμοιαζε και σου λέει τι μένει, λαγοκέφαλος. Άρα πάμε να το βγάλουμε σαν θέμα, λαγοκέφαλος κτλ. Καλά τα views, καλές οι επισκεψιμότητες, αλλά να μην λέμε και ό,τι θέλουμε.

δύο ακόμη ειδήσεις που έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Η μία αφορά βεβαίως στον κύκλο, λέει, των αγωγών αποζημιώσεων ύψους 7,6 εκατομμυρίων ευρώ για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Ξεκίνησε λοιπόν αυτός ο κύκλος των αγωγών και μάλιστα 8 θύματα των τηλεφωνικών υποκλοπών, τα τηλέφωνα των οποίων είχαν παγιδευτεί με το κακόβουλο λογισμικό Predator, διεκδικούν, λέει, με αγωγή τους στα αστικά δικαστήρια. Η άλλη είδηση αφορά την παιδεία, την εκπαίδευση, και η αλήθεια είναι ότι αν και ακόμη βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο με βάση τα αποτελέσματα, γιατί περιμένουμε και την ανακοίνωση των βάσεων τέλος Ιουλίου για να ξέρουν και οι υποψήφοι της τρετοβάθμιας εκπαίδευσης αν έχουν πράγματι πετύχει το στόχο τους και αν έχουν εξασφαλίσει μια θέση στη σχολή που επιθυμούν και στην πόλη που επιθυμούν παράλληλα. Να πούμε ότι από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού γίνεται γνωστή η είδηση ότι καθορίστηκε η εξεταστία ύλη για τις πανελλαδικές του 27. Πριν πεινάσουν λοιπόν μαγειρεύουν που λέμε, έτσι λοιπόν πριν καλά-καλά επιστημοποιηθούν τα αποτελέσματα για τις πανελλαδικές του 26, από το Υπουργείο Παιδείας έχει ήδη καθοριστεί η εξεταστία ύλη για τις επόμενες πανελλαδικές εξετάσεις. Επειδή το ίδιο άγχος που πέρασαν οι φετινοί υποψήφοι θα το περάσουν και οι επόμενοι και οι πεθεπόμενοι, έτσι πάει όλο αυτό. Το μήνυμα από όλο αυτό είναι ένα, Βαγγέλη: οι πανελλαδικές είναι μια σημαντική ευκαιρία, αλλά δεν είναι η μόνη ευκαιρία. Πόσοι και πόσοι άνθρωποι δεν τα πήγαν καλά στις πανελλαδικές ή χρειάστηκε να δώσουν ξανά και ξανά. Γι' αυτό σας λέμε, είναι μια διαδικασία, ναι, θέλει διάβασμα, θέλει έτσι μια προσοχή, αλλά μέχρι εκεί δεν υπάρχει λόγος για περαιτέρω άγχος, δεν υπάρχει λόγος να φτάνουμε σε ακραίες καταστάσεις.

Ερχόμαστε ξανά στα της πολιτικής, αλλά όχι για τη χώρα μας, μάλλον επηρεάζει και τη χώρα μας, αυτό το οποίο μεταφέρει ως ρεπορτάζ ο Νίκος Μελέτης το πρώτο θέμα, μιας και η Τουρκία φαίνεται ότι τα δίνει όλα για όλα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, και αυτό γιατί επιδιώκει, λέει, την άρση των εμποδίων στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις και τη συμμετοχή της, λέει, στην ευρωπαϊκή άμυνα κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή η Σύνοδος, Βαγγέλη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντάται λοιπόν με τον Ταγίπ Ερντογάν, έχοντας προωθήσει τη συμφωνία πώλησης κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό πέμπτης γενιάς. Δημοσιεύματα μάλιστα αναφέρουν τις προθέσεις για επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, αλλά και απελευθέρωση της πώλησης γαλλοϊταλικών πυράβλων από τη Γαλλία. Η πιθανή πάντως απόκτηση F-35 την Τουρκία προκαλεί αντιδράσεις από το Ισραήλ, το οποίο προειδοποιεί για ανατροπή των ισορροπιών ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή. Η Άγκυρα μάλιστα στοχεύει σε μια ειδική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιδιώκοντας την αναβάθμιση της τελωνιακής ένωσης και την κατάργηση της βίζας για τους πολίτες της. Είναι μια περίπτωση, Βαγγέλη, αυτή, με το ενδεχόμενο η Τουρκία να πάρει τα F-35, κάτι το οποίο δεν αρέσει όχι μόνο στο Ισραήλ, ούτε στη χώρα μας φαντάζομαι, ούτε και σε άλλες γειτονικές χώρες. Σε κάθε περίπτωση είναι μια είδηση που έχει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον και περιμένουμε με ιδιαίτερη αγωνία να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Η Τουρκία επιδιώκει, το θέμα είναι αν ο Τραμπ και η Αμερική σκοπεύουν να ανάψουν το λεγόμενο πράσινο φως.

πάντως οι New York Times το λένε ξεκάθαρα ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος, λέει, να πει στον Ερντογάν ότι είναι διατεθειμένος να επανεντάξει, λέει, την Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35. Είναι και πικραμένος τώρα ο Τραμπ, αποκλείστηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες από το παγκόσμιο, δέχτηκαν και 4 γκολ, αλλά όχι και έτσι. Ας το ξανασκεφτεί ο Τραμπ για τα F-35, είναι κρίμα και άδικο. No!

0: Κρίμα και άδικο φυσικά ήταν και το τέλος του Κριστιάνο με την εθνική ομάδα. Δύο, μάλλον τρεις τίτλους, όπως είπε και ο ίδιος. Πήραμε, λέει, μαζί μου τρεις τίτλους. Πριν από εμένα, πόσους τίτλους είχε η Πορτογαλία? Μηδέν, σου λέει. Άρα έκανα τη διαφορά. Και την έκανε τη διαφορά. Κακά τα ψέματα. Είτε συμπαθείς τον Κριστιάνο Ρονάλντο, είτε είσαι οπαδός του Μέση, ή δεν ξέρω κι εγώ τι είναι ο καθένας και τι υποστηρίζει, δεν μπορείς να αμφισβητήσεις την αξία ενός σπουδαίου ποδοσφαιριστή όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ναι, δεν πήρε παγκόσμιο, αυτή είναι μια πικρή αλήθεια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πέτυχε σπουδαία πράγματα και με την εθνική ομάδα της χώρας του. Και είναι γεγονός ότι η Πορτογαλία έχει τρεις τίτλους, τους οποίους είναι πολύ πιθανό και να μην τους έβλεπε εάν δεν ήταν ο Κριστιάνο. Αν και υπάρχει και η άποψη που λέει ότι πλέον ο Κριστιάνο, παίζοντας στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, δεν τους βοηθά, ίσα ίσα τους αποδυναμώνει. Αυτό θα φανεί. Θα φανεί όταν με το καλό η Πορτογαλία έχει στον πάγκο της και έναν κανονικό προπονητή, γιατί αυτόν που είχε τώρα στο παγκόσμιο δεν τον πίστευαν πολύ, δεν τον πιστεύουν αρκετοί, και η αλήθεια είναι ότι εμένα δεν μου αρέσει όλο αυτό. Δηλαδή, πας σε ένα παγκόσμιο, ενώ ο προπονητής σου, ό,τι και αν γίνει, θα φύγει. Αυτό εμένα από την αρχή δεν μου άρεσε καλό, δεν ήταν καλό, δεν το έβλεπα με καλό μάτι, γιατί δημιουργεί κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες. Δηλαδή, ένας προπονητής που σκοπεύει να φύγει, Βαγγέλη, ξέρεις, σου λέει ό,τι και να γίνει, το πάρουμε, δεν το πάρουμε, φτάσουμε ψηλά, αποχωρήσουμε πρόωρα, εγώ το έχω να φύγω. Άμα το έχεις να φύγεις, φύγε από τώρα. Να έρθει ένας προπονητής με φιλοδοξίες, με διάθεση να προσφέρει, να αναδείξει πράγματα. Τώρα όταν σε μια εθνική ομάδα ο προπονητής, ό,τι και αν γίνει, θα φύγει, δύσκολα να καθίσει να φέρει εις πέρας την αποστολή που θα έπρεπε να φέρει εις πέρας. Όπως και να έχει, απόψη μας περιμένει το Αργεντινή-Αίγυπτος και το Ελβετία-Κολομβία για να κλείσουμε με τη φάση των 16 και να μείνουν 8 εθνικές ομάδες για την επόμενη φάση. Βαγγέλη, ναι, πλησιάζουμε
1: προς
0: το τέλος, πραγματικά. 19 Ιουλίου θα μάθουμε ποιος θα είναι ο επόμενος κάτοχος, αν θα είναι ξανά η Αργεντινή, που είναι και η τελευταία κάτοχος του προηγούμενου παγκοσμίου, ή αν θα έχουμε νέα κάτοχο.

Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 270551.

Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο στις 11 με νέα και ειδήσεις από το Αγρίνιο, την Ατολό Ακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Και βεβαίως εσείς μείνετε εδώ, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM, Ελληνοφρένεια και στις 2 το μεσημεριανό μαγκαζίνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
7: Η ώρα είναι μία.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικαν. Η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας, η αύξηση των αμυντικών δαπανών και η στήριξη της Ουκρανίας θα συζητηθούν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στην οποία θα μεταβούν το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο αναδεικνύοντας την επίτευξη των αμυντικών στόχων, καθώς δαπανά ήδη το 3,6% του ΑΕΠ της για τις ένοπλες δυνάμεις. Ο Αμερικανός Πρόεδρος στη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν επιθυμεί να ανακοινώσει την επανένταξη της Τουρκίας σε πρόγραμμα για την αγορά μαχητικών αεροσκαφών F-35, αναφέρουν οι New York Times. Η Τουρκία δεν θα πάρει τα F-35 αλλά τους κινητήρες για τα CAN, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος. Σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τους ποινικούς κώδικες του 19 άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, τόνισε πως ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του έντιμου πρωθυπουργού. Υπενθύμησε τις δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Σταύρου Κοντονή, ο οποίος είχε καταγγείλει πως λειτουργούσε παραϋπουργείο δικαιοσύνης στο Μέγαρο Μαξίμου. Την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και την εκλογή νέου Προέδρου ζήτησε ο Παύλος Πελάκης, μιλώντας στην αυτεμπορική.tv. Σημείωσε ότι σε μια τέτοια διαδικασία θα είναι υποψήφιος, ενώ άσκησε σφοδρή κριτική στην ηγεσία του κόμματος, κάνοντας λόγο για προσωπική ανεπάρκεια και κομματική υποτέλεια. Στο πολυμελές πλοίο δικαίου της Αθήνας κατατέθηκαν 8 αγωγές για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Διεκδικούν συνολική αποζημίωση ύψους 7,6 εκατομμυρίων ευρώ. Ως τις 16 Ιουλίου θα παραμείνει ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψήφιους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων των πανελλαδικών εξετάσεων. Στη διεθνή ενημέρωση, 18 τραυματίες από τις εκρήξεις που σημειώθηκαν κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Μακρόν στη Δαμασκό της Συρίας. Στα αθλητικά, ο Λιβαδιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου εξτρέμ Δημήτρη Εμμανουηλίδη πολυετές συμβόλαιο με την Αρμάνι Μιλάνο, υπέγραψε ο 31χρονος γκάρ Ντάριος Τόμψον.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απώλειες 0,58% του γενικού δίκτυ τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, μεικτή εικόνα στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1428 ισοτιμή ευρώ δολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Αχ, γεια σου Αποστόλη, ανέλπιστο.
5: Ανέλπιστο.
6: Αχ, δεν το περίμενες, ε.
4: Δεν το περίμενα. Πήρα να δώσω τη βοήθειά μου στον Θάνατο Καμένο.
7: Στα τέσσερα.
6: Ναι.
4: Άμα χρειάζεται κάνα τουιτάκι, κάνα φεσμπουκάκι, κάτι με καραβάτες και πουτσάκια να ξελασπώσει έτσι λίγο από την όλη φάση. Εγώ εδώ, με το ασμίο.
6: Οκ.
4: Αυτό να
6: θες και λεφτά. Μυρίστηκες κρίμα και ήρθες. Να πάει να γίνεις παπάς άμα θες λεφτά.
4: Μουσί, έχω μαλλιά, έχω, αλλά είμαι άθεος. Δεν μου βγαίνει.
6: Γιατί αυτή είναι ένθεη. Έλα τώρα, μην κολλάμε σε λεπτομέρειες.
4: Εγώ για Αντάρτικο ετοιμαζόμουν, αλλά δεν μου βγήκε τώρα. Τόσα μουσια και ούτε έναν άρθρο. Δηλαδή και έχω ξενέρωση για μέσα.
8: Επιτέλους. Καλά θυμηθήκατε ότι έχετε εκπομπή επιτέλους και γυρίσατε.
6: Ναι.
8: Λοιπόν.
6: Και δεν είναι από μόνοι μας δηλαδή. Απλά ακούσαμε τρέιλερ και λέω οπ, πρέπει να γυρίσουμε.
8: Πρέπει να γυρίσουμε. Τι είναι αυτός ο Ζαχάρης. Δεν περίμενα ότι θα υπάρχει πιο σπαστικός δημοσιογράφος από το Πόρτο Σάλτε.
6: Κι όμως, να. Ένας βγαίνει, εντάξει, τσουπ, 30 φυτρώνουν μετά.
8: Παρεξηγήσατε τον δημοσιογράφο. Μόνο και δημοσιογράφο. Παρεξηγήσατε τον άνθρωπο.
6: Ναι.
8: Είπε κάτι που δεν έχει άδικο. Είπε τα νούμερα δεν βλέπουν γενοκτονία.
9: Γενοκτονία, τουλάχιστον τα νούμερα δεν υποδεικνύουν.
6: Ναι.
8: Για τον εαυτό του.
6: Μόνο τα νούμερα. Ναι, όλα τα νούμερα αυτά. Ναι, σωστό.
8: Το νούμερο ο ίδιος και οι φίλοι του.
6: Σας παρακαλώ, μην προσβάλλετε το λειτουργό.
8: Όχι. Είπε την αλήθεια. Εννοούσε τον εαυτό του νούμερο και όσοι πιστεύουν τα ίδια με αυτόν.
10: Αποστόλη.
6: Έλα.
10: Εδώ πάλι πως με είπαμε, με ξέχασα.
6: Και εγώ δεν σε θυμάμαι. Σοβιετικός αρκούδος. Είσαι.
10: Λοιπόν. Ήθελα να πω για αυτό τον Άδωνη τον Γεωργιάδη.
5: Το γιατί δηλώνουμε ότι είμαστε οι πιο δυστυχισμένοι άνθρωποι στην πιο ωραία χώρα του κόσμου, αυτό είναι ένα άλλο. Άρα.
10: Εσύ ξεφτύλα ψηφοφόρε, όχι τη Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία, παιδί μου, και ένα κόμμα είναι δημοκρατία. Έχουμε ό,τι θες, μπορεί να είσαι εφοπλιστής, βιομήχανος, αυτό το κόμμα θα ψηφίσει. Εσύ που βάζεις σταυρό στον Άδωνη, ενσυνείδητα να βάλω σταυρό σε ποιο βουλευτή υποψήφιο, στον Άδωνη Γεωργιάδη. Πόσο καραγκιόζης μπορεί να είσαι, ρε γάμοτο.
6: Ενσυνείδητο αυτό δεν μπορεί να είναι έτσι κι αλλιώς. Στο ασυνείδητο έχει περάσει όλο αυτό, γι' αυτό το κάνουμε. Είναι σαν τα ζόμπι. Πάει εκεί, προχωράει, δεν ξέρει.
10: Ένα αυτό, δεύτερον, να παραγγείλω ένα ζευγάρι παπούτσια νούμερο 45. Πού κάνω την πληρωμή?
6: Θα πάρεις παπούτσια του Αρχαγγέλου.
7: Σούπερ διαγωνισμός. Τα υπέροχα αυτά βελούδινα χρυσοκέντητα παπούτσια του Αρχαγγέλου Μιχαήλ.
6: 45 του Αρχαγγέλου, τι είναι ο Αρχάγγελος, παιδί μου? Σκήνομα είναι, έχει 45 νούμερο, πιστεύεις? 38-39 εκεί.
10: Α, δεν είναι διαγωνισμικά, εγώ θέλω να τα φορέσω, να έχω την ευλογία πάνω μου.
6: Ωραία, μπορεί να είναι πάνω σου, αλλά μπορεί να έχει ένα μέρος του ποδιού. Δηλαδή η φτέρνα λίγο θα ξύνει έξω.
11: Γεια σου, Αποστολή, από Ηράκλειο Κρήτης, Γρηγόρης.
6: Γεια σου, Γρηγόρη.
11: Είδες, πρέπει να, όταν ακούμε Πατρίς Χρυσία, οικογένεια να τρέχουμε μακριά. Επιβεβαιώνονται για άλλη μια φορά. Είδες εδώ στην Κρήτη τους εκβιαστές, παπάδες, μητροπολιτάδες, αστυνομικοί, δικαστικοί, πολιτικοί. Πότε θα έρθει ο φίλος μας? Ο Καμένος είπε Οκτώβριο, Νοέμβριο.
12: Χρειάζει, ξαναργόμαστε. Περίμενε τον Νοέμβριο.
11: Μαζί με τον Τζίπρα θα έρθουμε.
6: Περιμένουμε, τη χώρια μαζί.
11: Τα μαζί δεν τα έχουν σπάσει.
6: Τι εννοείς?
11: Δεν έχουν μαλώσει, δεν τα έχουν σπάσει.
6: Α, ευρετή για εκείνο και το Μακεδονικό. Αυτό ήταν για τα μάτια του κόσμου και για το πόπολο που τον ψήφισε.
11: Ηρέμησε.
6: Μην αγχώνεσαι.
11: Απλά οι ακροατές μας θα ξέρουν ότι υπάρχουν και ανθρώποι του μόχθου και που αγωνίζονται. Και είμαστε εμείς από αυτή την πλευρά.
13: Ναι, Αποστολή.
6: Έλα.
13: Δεν μου λέει ο Τσακλαγιανγκίλ.
14: Τσακλαγιανγκίλ εδώ, τότε υπουργό οικονομικό εξωτερικών με τον οποίο εγώ είχα πολύ στενή επαφή. Δεν αρεβαίνεται, μου λέει, στον 7ο όροφο να πάρω ένα ουίσκι.
13: Έχει καμία σχέση με τον Μελχισεδέκ?
15: Μελχισεδέκ λέγεται.
16: Το κατάλαβα.
15: Αγάπη μου, φιλιά, φιλιά.
6: Α, τι Τούρκο λε, να είναι ο Μελχισεδέκ? Δεν ξέρω.
13: Δεν ξέρω, εγώ θα μπερδευτεί να μην δίνει το ίδιο πρόσωπο, αλλά είναι άλλο, ε.
6: Άλλο είναι, εκείνο τελειώνει σε 10. Σε 10, δηλαδή είναι γρήγορο. Ούτε καν σε 20. Σε 10. Είναι Μέλχη, σε 10.
17: Αχ, καλά,
13: Μέλχη, σε 10 και το μέλουμε.
6: Αυτό.
13: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
18: Ναι, κύριε Στεφανέ.
6: Ναι, παρακαλώ.
18: Έχω πάρει τόσα τηλέφωνα. Θα φέρω τον Παναγιώτη καταρχήν για το ασανσέρ. Είμαι στο χολαργό και έχουμε πρόβλημα. Έχει κολλήσει ανάμεσα στο δεύτερο και στον τρίτο όροφο.
6: Α, δεν χωράτε να σκαρφαλώσετε λίγο να πάτε στον άλλον?
18: Όχι, το ασανσέρ έχει κολλήσει.
6: Δεν ανοίγει?
18: Ναι, δεν είναι κανένας μέσα.
6: Α, τι ασχολείστε?
18: Σας πήρα για να μπορείτε να έρθετε να το φτιάξουμε.
6: Να το ξεκολλήσω, ναι. Δεν αδειάζω τώρα αυτές τις μέρες γιατί έχω κάτι ασανσέρ σε κάτι νοσοκομεία που πέφτουν όλη την ώρα.
18: Ναι.
6: Και μετά όταν αδειάσω να έρθω κι από εσά.
18: Ναι, αλλά δεν έχετε κάποιον να συνεργάζεται να έρθει σήμερα? Γιατί δεν μπορεί να μείνει το ασανσέρ, έτσι?
6: Γιατί δεν μπορεί να μείνει στο ασανσέρ, αφού δεν έχει άνθρωπο μέσα?
18: Ναι, από το δεύτερο μέχρι το τρίτο είναι 5 όροφοι. Πώς ανεβαίνει ο 5ος όροφος και ο 4ος?
6: Δεν έχει κλιμακοστάσιο?
18: Έχει κλιμακοστάσιο.
6: Α, έχει.
18: Αλλά...
6: Ναι, αλλά όπως καταλαβαίνετε, να δώσουμε μια προτεραιότητα στα νοσοκομεία. Έχει ανθρώπους μέσα, έχει περιστατικό. Έχει μια κυρία που την έφερε περιπολικό και άλλη μια που λιποθυμούσε και είναι μέσα. Έμειναν και στο ασανσέρ.
19: Μέσω περιπολικό ήταν και μια άλλη κυρία που δεν ξέρω τι είχε πάθει. Λιποθυμικό, μη λιποθυμικό, και έκανε δύο περιστατικά που κατεβήκαν με το περιπολικό.
6: Και ήρθαν με περιπολικό και όχι ασθενοφόρο και είναι και στο ασανσέρ κολλημένες.
18: Εγώ εντάξει δεν είπα να παρατήσετε. Εννοείται και αυτοί έχουν την προτεραιότητά τους. Αλλά αν έχετε κάποιον να συνεργάσετε να μου στείλετε.
6: Ναι, εντάξει, τώρα συζητάμε το αν δεν έχω. Όχι το αν έχω θα στέλνα.
18: Ναι.
6: Δεν έχω. Τι να κάνω τώρα. Έχω υπουργό τον Μπουμπούκο, τον Άδωνη τώρα, καταλαβαίνετε, δεν αντέχετε αυτό το πράγμα. Πρέπει να το λύσω. Δηλαδή υπάρχουν συνεχώς ανεπάρκειες.
20: Θα έχουμε πάντα κάποια κενά. Γιατί έτσι είναι η ζωή.
6: Έχω μπλέξει με τα νοσοκομεία.
18: Καταλαβαίνω. Έχετε κάτι να μου πείτε, μήπως πατήσω από πάνω τα κουμπιά που έχει κάτι ρελέδες?
6: Ναι, ναι, πατήστε τους ρελέδες. Αν πατήσετε τους ρελέδες 3 φορές και μετά κάνετε shift 32 βόλτες και μετά πάλι alt και control, γίνεται το cheat και βγαίνει μετά η Tomb Raider με τα ρούχα χωρίς. Ναι.
18: Εγώ έχω από πάνω το λεβεδοσάτ, συγγνώμη, είναι και ένα κουμπί πράσινο, κόκκινο και μαύρο. Είναι με 3 κουμπιά. Μέσα οι ρελέδες και αυτά είναι με καλώδια. Δεν μπορώ να τα πιάσω αυτά.
6: Ω, δεν πιάσετε τα καλώδια τώρα, μην τρελαθούμε. Πράσινο, κόκκινο και μαύρο. Για να σκεφτώ, για να σκεφτώ. Το πράσινο.
18: Το πράσινο το πατήσω, έτσι.
6: Το πράσινο μου φαίνεται καλή ιδέα, ναι.
18: Εντάξει.
6: Και μετά, άμα δεν λειτουργεί,
18: ναι,
6: δεν έπιασε.
18: Εντάξει, κύριε Στεφάν, και μετά θα του δώσω ένα τεχνικό.
6: Εντάξει, ευχαριστώ.
18: Τα σιπέρα, ευχαριστώ και καλή δύναμη.
6: Να είστε καλά, ελπίζω να βοήθησα. Που βοήθησα, δηλαδή το ξέρω, εντάξει.
16: Έλα από Σάμο, από ζούγκλα. Πόσε τη αμιώτησα τώρα.
6: Ναι, όρεξη είχα. Θα σου βάλω αυτιά για να γουστάρει.
17: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, πάμε.
16: Όχι, μην μου κάνει τέτοια. You have been to Samos.
21: No, you have not been to Samos.
16: Ήρθε φέτο Ζέτα Μακρυπούλια στο νησί μα και είχε μαζί ένα τεκνό.
6: Αναβάθμιση.
16: Μάτια. Είχε κάτι μάτια. Δεν σου λέω τίποτα. Κάτι μάτια μεταξύ μέλη και ηφαίστειο. Ήταν το κάτι άλλο.
6: Δηλαδή είχε έρθει η Μακρυπούλια και εσύ χαλβάδιαζε στο τεκνό.
16: Ναι, φίλε, τη Μακρυπούλια δεν την πήρε κανεί χαμπάρι. Όταν είχε δίπλα αυτό τον Άδωνη.
6: Και να σου πω και αυτό τι ήταν, αγαπητικό, φιλιόσαντο.
16: Δεν ξέρω, φιλότεχνο ήταν ο άνθρωπο και γύριζε εκεί με στο χωριό μου και κοίταγε εδώ θεκήθε τα καντούνια. Εμένα μου είπε ότι μια χαρά τα πάτε εδώ, είστε πολύ όμορφα κτλ.
6: Α, αυτά δεν μα νοιάζει τώρα, το κουτσομπολιό μα νοιάζει.
16: Το κουτσομπολιό τι να σου πω.
6: Φιλιόσαντο, ήταν εγκομενέτο.
16: Ένα παλίκαρο, ένα ναύτη.
6: Τι να το κάνω. Άμα δεν έχει είδηση, δεν με νοιάζει. Ναύτε να, πολύ.
16: Εγώ ίσα που κρατήθηκα να μπει πω αγόρι μου τι μάτια είναι αυτά. Και μετά φεύγοντα, γυρίζοντα. Ξέρεις κόλλο. Λέω αυτή ρε με τα γυαλιά πρέπει να είναι κάποια γνωστή. Δηλαδή περσόνα, κατάλαβες. Αλλά δεν πήρα χαμπάρι. Θέλω να κάνω μια αναφορά και να την αφιερώσω στον αγαπημένο σας Άρη Πορτοσάλτε για την ηθική ανωτερότητα της αριστεράς μέσα από τις ηχογραφήσεις και το βόθρο. Μπορούμε να τις πούμε αυτές τις ηχογραφήσεις το βαθύ της Ελλάδας. Γιατί εδώ έχουμε το βαθύ ένα κόλπο μαγευτικό που ρίχνουμε τα σκατά. Δηλαδή αυτά που ακούγονται και ο τρόπος που μιλάνε οι εκπρόσωποι του έθνους και όλα αυτά τα τσογλάνια στο λαό. Δηλαδή το επίπεδο αυτό το έλα ρε, τι κάνεις ρε, καλά πως πάμε ρε, έχω ένα αρχιεπίσκοπο να βολέψεις, να κάνεις το σάλιο, η ξεφτύλα. Αυτό ένας αριστερός, ένας μαρξιστής, ένας ωραίος άνθρωπος, δεν θα το έκανε ποτέ Άρη μου. Αυτή είναι η ανωτερότητα της αριστεράς, όχι τα σάλια και οι μίξες.
22: Έλα, πώς το λέει κανείς.
6: Καλά, εσύ.
22: Καλή καλά είμαι. Σκέφτομαι όλο αυτό που ακούω. Μοιάζει ότι το σύστημα δουλεύει για εσάς, αλλά τώρα το έχουν ξεστηλήσει, έτσι. Ούτε μοντάζ δεν χρειάζεται να κάνετε. Πάει και αυτός ο χρόνος, το γλιτώσετε και αυτό το χρόνο.
6: Ναι, δηλαδή, αυτό είναι αλήθεια και με το AI και αυτά, τίποτα, παραλία.
22: Τίποτα, δεν χρειάζεται τώρα. Επισυνδέσεις θα βάζετε και θα δουλεύει μόνο το σύστημα. Ναι, δεν χρειάζεται να πας μέσα μοντάζ, τίποτα.
6: Όμως να ξέρεις, όλο αυτό το σύστημα εμείς το έχουμε εκπαιδεύσει να δουλεύει έτσι με τα χρόνια.
22: Α, να έχει γίνει δουλίτσα, ε.
6: Οπότε θέλω να πω είναι μια επένδυση που αποδίδει τώρα.
22: Κατάλαβα. Δουλεύεις από κάτω εσύ.
6: Τώρα εγώ να τα λέω, εντάξει.
22: Και κάτι τελευταίο. Το βλαμμένο τελικά ποιο είναι, είσαι καταλάβει.
6: Πιο πολλά.
22: Στη συνομιλία με τον Καμένο λέει με το βλαμμένο τι θα κάνουμε. Δεν το θυμάσαι.
6: Α, ναι, το θυμάμαι.
23: Και το βλαμμένο.
24: Άστο, να φύγει.
6: Μπορώ να υποθέσω, δεν θέλω να πω.
22: Α, μιλιά, αλλά κρατήσου λίγο να μπορείς να μπήξεις εκεί στο ράδιο.
25: Μωρή κακομοίρα, σε είδαμε στο γυμναστήριο. Σε είδαμε να πηδάς εκεί κάτι μάντρες. Παρήγγειλες πίτσες. Έκανες το γάμο σου εκεί πέρα με τον Ντάιλερ. Μόνο το σεντόνι που δεν βγάλατε, τις πρώτες νύχτες του γάμου να πούμε. Και πήρες τις ευρωεκλογές 14%. Και θα μιλήσεις για τον Τσίπρα. Θα πεις τον Τσίπρα βούρκο.
6: Με τον Βάλτο εγώ δεν μπλέκω.
26: Ούτε με άλλους.
6: Είναι κομμάτι του Βάλτο, κύριε πρόεδρε. Εσείς τι νομίζετε.
25: Και πέρασε αγάπη μου τον Τσίπρα. Και μετά έλα να μας τα πεις.
6: Ο Τσίπρας όπως ξέρεις πολύ καλά από πρώτο χέρι δεν ξεπερνιέται. Το ξέρεις κι εσύ.
25: Μπράβο. Καλά λέει ο γυμναστηριακός. Να είναι καλά λέει. Πήγαινε εκεί στο Μητσοτάκι να βγάζεις βόλτα τον πίνατ. Μια χαρά. Να μιλάτε και αγγλικά μεταξύ σας. Γιατί με τον Τραμπ.

0: τη ταταξία αυτό που πάνε να κάνει. Να σε πω κάτι, μαλάκα, προχθές που ήμουν από κάτω, ακριβώς, ήμουν από κάτω πραγματικά 2 ώρα. Εκεί που σε περιμένω και σου λέω μαλάκα, έλα κάτω σε περιμένω, κάνε μια με βαλίτσα στα σπουδιακή και μου λέει μα πα αεροδρόμιο. Λέω τι κόλλο θα δω σήμερα, πώ θα δω σήμερα.
1: Να σου πω, θέλω ποσοστό.
0: Οπωσδήποτε, μαλάκα, κερνάω καφέ 100% το 50ρικάκι το ζεστό. Μαλάκα, βγήκανε μέσα από τα χόρτα και μου λένε πα αεροδρόμιο. Έλα Παναγία μου, λέω νόμιζα ότι μου κάνει πλάκα τίχταρκι. Αλλά μιλούσαν ξένα οι άνθρωποι, λέω αυτριακοί. Άκου μαλάκα να δει κολλό παρδέτζο.
1: Δεν σε χάλασε.
0: Καθόλου καμπλα μου.
2: Οι Έλληνες έχουν γίνει σαν τους Γερμανούς, δεν ψάχνουν.
1: Μα και εγώ τους βαρέθηκα. Δηλαδή, αρχίσαμε τα πέδιλα και εμείς με την κάλτσα. Συχάθηκα.
2: Ούτε φοιτητές, ούτε σπουδαστές, ούτε επιστήμονες. Λοιπόν, στην Ελλάδα με βγάζετε εσείς σατυρική εκπομπή. Στη Γερμανία το Comedy RTL. Ενώ οι Άγγλοι.
1: Α, σε βγάζουν και εκεί στο Comedy. Είδες. Έχουν αίσθηση.
2: Να το βλέπουν αυτό.
1: Το βλέπουν. Κυριαρχεί στην κωμωδία και δεν τα ακούνε. Τέλος πάντων, έλα για.
3: Αποστόλη Φρέντ, καλημέρα.
1: Έλα, Φρέντ.
3: Θα σου πω για κάποια προβλήματα υγεία σοβαρά που έχω, δεν μπορώ να έρθω να σε δω. Εν πάση περιπτώσει, και πάω τακτικά σε ένα γιατρό εδώ πάνω στο Ταγκάρι, στο Αμαλία Πλέμου και στα Μελίσια.
1: Ναι.
3: Το οποίο είναι για να καταρρεύσει το νοσοκομείο και κρατιέται από ορισμένου γιατρού και νοσηλευτικό προσωπικό.
1: Αποκλείεται.
3: Ναι. Προχθέ λέω στον γιατρό, στον νεφρολόγο, του λέω, γιατρέ, λέω, δεν υπάρχει κάποιο, α πούμε, βγαίνει ο Άδωνη στο Ευαγγελισμό, στο ένα, το άλλο, το νοσοκομείο. Πολύ σου λέω ο Άδωνη, νόμιζα ξέρω ότι του πέρασα κανένα αγριό.
1: Αποκλείεται, ήμουν σίγουρος ότι οι γιατροί έχουν την καλύτερη γνώμη.
4: Λοιπόν, ο πόλεμος κατά της συμμορίας της μιζέρια είναι πιο σημαντικός από οτιδήποτε άλλο σε Υπουργείο Υγείας.
3: Ρε εσύ Αποστόλη, δεν παίζεται ο άνθρωπος αυτός. Είναι φασίστος, είναι κάζαρμο, πώς το λένε, λεϊνός και τριτάθλος.
1: Σας παρακαλώ, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
3: Ναι, εντάξει, συμφωνώ.
1: Εργασιακά δηλαδή στους γιατρούς και γενικότερα. Έλα, γεια.
2: Λίγο.
1: Έλα ρε παιδί μου τώρα, έλα ρε παιδί μου, δεν κουράσκες, πήγαινε στο Comedy Germany να πούμε, έλα άσε με τώρα, γεια.
5: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
6: Παραπολιτικά 90,1. Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Φίλες και φίλοι.
11: Μα είμαστε 2.
10: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
12: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
14: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
15: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασύντας?

0: κατασκευαστής.
1: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Γεια σας Αποστολή.
10: Γεια χαρά.
9: Τώρα γύρισα από τη Θεσσαλονίκη γεμάτος με σακιά με λεφτά.
10: Οχου, έμπλεξες κι εσύ τώρα.
11: Μοιαζόμαστε για όλους τους Έλληνες.
12: Τι παπαριές είναι αυτές που λες, αγόρι μου?
9: Πρέπει να μου πεις κάπου να τα επενδύσω. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά, έτσι να το πούμε και θεσσαλονικιώτικα.
10: Ναι, πολλά. Κοίταξε να δεις τώρα. Βάλε σε κανένα ψεύτικο νόμισμα. Βάλε bitcoin, έπιασε.
9: Ποιο.
10: Το beat για bitcoin, ένα νόμισμα που είναι.
9: Α, ναι, σωστά, μπράβο. Αυτό θα κάνω. Ευχαριστώ πολύ.
10: Κούτσα, κούτσα.
9: Έλεγα πως όλα ρε.
10: Έλα.
9: Λοιπόν, σε παίρνω να σου πω για χθες. Είδες στο μπάσκετ που κερδίσαμε τα Σιόνια.
10: Ναι, ναι.
9: Λοιπόν, επειδή μαλακή έχει πάει σύννεφο και υπερβολή, θέλω να πω κάτι. Ότι εγώ για δύο ώρες υποστήριζα την εθνική. Φτάνει μέχρι εκεί. Δεν ξεχνώ ότι αυτή η εθνική έχει παίξει φιλικό με τα Σιόνια και τα νομιμοποίησε. Δεν ξεχνώ τη δήλωση.
10: Καλά, δεν ξεχνάμε και το Σπανούλι που λέει: εγώ μιλάω μόνο αυτό για μπάσκετ.
13: Να γίνει κάποια διαμαρτυρία από την πλευρά μας. Και γενικά θα ήθελα να μιλήσω μόνο για μπάσκετ.
14: Δεν θέλω να μιλήσω για αυτό. Θα μιλήσω μόνο για μπάσκετ. Το μυαλό μας είναι στο μπάσκετ και το πώς θα κερδίσουμε αύριο το παιχνίδι.
9: Μπράβο, τη δήλωση του Φραγκοφανούλη. Δεν ξεχνώ, ελπίζω να μην γίνω κακός μαζί σου, γιατί πολύ λίγοι το παραδέχονται, αλλά έχουν αρχίσει να το παραδέχονται. Ότι ο γλυκύτατος ο Γιαννάκης ο Αντετοκούμπο δεν έχει κάνει ποτέ καμία πολιτική δήλωση, δεν έχει πάρει καμία θέση ούτε για την Παλαιστίνη, ούτε για τα Τέμπη, ούτε για τίποτα. Ναι, ήταν το φτωχό το παιδάκι, ο μετανάστης που υπέφερε, έπαθε μπούλινγκ, τον έβριζε ο Πλεύρης και ο Άδωνης, αλλά αυτή τη στιγμή στέλνει καρδούλες στη Μαρέβα. Δεν θα τον βρίσω, δεν τον μισώ, αλλά μου είναι αδιάφορος ο Γιαννάκης ο Αντετοκούμπο, όπως τον έλεγε ο υπουργός της αγαπημένης.
10: Ακενοτούμπο τον έλεγε.
9: Ακενοτούμπο, sorry, έχεις δίκιο, ναι.
15: Ο Ακενοτούμπο.
16: Άλλο να σκεφτούμε.
9: Οπότε, εγώ για την εθνική χάρηκα αυτές τις δύο ώρες. Και οι υπερβολές κάποιων συντρόφων να μας παρουσιάζουν το Γιαννάκι με παλαιστινιακή μαντήλα και με το μαντήλι της Χαμάς. Εντάξει, να λείπουνε γιατί κανένας βασκετμπολίστας από τους δικούς μας δεν πήρε θέση για το θέμα της σφαγής στην Παλαιστίνη. Και άμα θες να δούμε και από άλλους, ήταν ο τεράστιος ο Λούκας Ντόνσιτ που κι αυτός παίζει NBA και την ώρα που έπαιζε ο ύμνος του Ισραήλ πήγε για χέσιμο, όχι ακριβώς είπε. Να κάνουν μια συμβολική κίνηση.
10: Νομίζω για κατούριμα να πήγε, αλλά εντάξει.
9: Ναι, ναι, απλά έτσι το γράψανε, ρε παιδί μου, γι' αυτό, για να είναι ακόμα πιο ωραίο, πιο ειρωνικό.
10: Παρ' όλα αυτά, νομίζω ο Κακιούζης έκανε μια δήλωση καλή.
9: Μπράβο, αυτό ήθελα να σου πω για τον μάγκα, τον φιλαδελφιώτη, τον Μιχάλη τον Κακιούζη, ο οποίος είπε αυτό που έπρεπε να κάνει η FIBA, είναι ευκαιρία να το κάνουμε εμείς, να τους στείλουμε μια ώρα νωρίτερα σπίτι τους.
17: Δεν είναι μόνο αθλητικό το παιχνίδι με το Ζάιλ. Άποψη δικιά μου είναι ο καθένας που έχει δικιά του άποψη, αλλά εγώ το βλέπω τελείως διαφορετικό. Μας δίνει μια ευκαιρία να απαντήσουμε σε πάρα πολλά πράγματα.
9: Τουλάχιστον κάναμε την αποστολή μας, αποκλείσαμε αυτά τα συχνά. Και κάτι άλλο, sorry. Γιατί μου λένε κάποιοι, ναι, μα τι φταίνει οι αθλητές, μα τι φταίνει οι αθλητές. Οι αθλητές του Ισραήλ, κανείς δεν βγήκε να δηλώσει ούτε καν για ειρήνη. Όλοι αφιερώνανε τα πάντα στους στρατιώτες του πολέμου. Οι αθλητές του Ισραήλ σηκώνανε πώς. Ακόμα και ο προπονητής τους είπε με μη 16 θα σταματήσουμε τον Αντετοκούμπο. Είναι ένας λαός φιλοπόλεμος, ένας λαός που μισεί τους άλλους λαούς, ένας λαός που θέλει τον πόλεμο. Οι λαοί δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, όχι όμως με αυτό το λαό.
10: Έλα.
18: Έλα, ναυτικός.
10: Έλα.
18: Λοιπόν, για αυτούς που λένε ότι να μην μπερδεύουμε τον αθλητισμό με την πολιτική, να τους θυμίσω λιγάκι τη φωτογραφία τη διάσημη με τους δύο μαύρους αθλητές που είχαν βάλει το μαύρο γάντι και το είχαν σηκώσει σε γροθιά στον αέρα στους Ολυμπιακούς του 72, αν θυμάμαι καλά.
10: Αυτά είναι ψηλά γράμματα για το Σπανούλι, άστο.
14: Όλοι ξέρουμε τι γίνεται, όλοι αναγνωρίζουν την κατάσταση. Οπότε εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω μόνο για μπάσκετ και είμαι εδώ για να μιλήσω για μπάσκετ.
18: Έλα να χαθούν λιγάκι, έλα, που δεν έχει σχέση ο πολιτισμός με την πολιτική. Δηλαδή, ούτε τα βασικά, αγράμματα, ούγκανα, καθάρματα, να χαθείτε.
0: Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ ενωμένο δυνατό. Και σε άλλη γλώσσα, ΠΑΣΟΚ is here, unite and strong. Ερχόμαστε Τσίπρα με Βαγγέλη αρχηγό.
19: Έλα, Αποστόλη.
10: Έλα.
19: Ο Γιάννης από Χανιά είμαι.
10: Γεια σου.
19: Τι κάνουμε, όλα καλά? Έλα, μωρέ, μίλα.
10: Ποιος είναι?
19: Η κόρη μου, η μικρούλα μου.
10: Αχ, κοριτσάρα μου.
19: Έλα.
20: Δεν είναι μικρούλια.
10: Είπε.
19: Δεν είναι μικρή, λέει πια. Πόσο είσαι, Αντωνία?
10: 8-9 θα γίνει ακραίο.
19: Ακραίο πολύ.
10: Και ακόμα δεν την έχει στείλει στα φανάρια να φέρει μεροκάματο. Ώρα είναι.
19: Εντάξει, Αποστολή. Να είστε καλά.
10: Στην ηλικία της, οι Μητσοτάκηδες είχαν ήδη επαγγελματικό αφημί. Τι κάθεσαι?
19: Όχι, είσαι τρελός.
10: Είχαν δικό τους λογαριασμό τραπέζι σε offshore. Είχαν δικές τους offshore. Τι κάνει αυτό 9 χρονών?
19: Όπου να είναι, θα την ετοιμάσω.
10: Εγώ τότε λέω. Τι λέει?
19: Θα σ' ακούσει από το ράδιο.
10: Ναι, από το ράδιο, αγάπη μου, από το ράδιο. Μπαλερίνα καπουτσίνα.
19: Εντάξει.
10: Μπορμπαντίνο κροκοντήλο, πες της, έλα για να συνοηθούμε.
21: Επειδή τρέχουν τα γεγονότα και δεν προλαβαίνω, ο Μαρκόνης είμαι, όποιος δεν με θυμάται.
10: Ναι, όχι, καλά που το λες, να σε θυμηθούμε.
21: Θα βλέπουν πολλοί στο TikTok αλλά και YouTube Paul Σαντορίν.
10: Ναι, να το πατήσετε σωστά, Paul.
21: P-A-L.
10: Όπως θα λέγαμε Paul McCartney.
21: Σαντορίν, το Σαντορίνι, χωρίς τη λαβή στο τέλος με λατινικούς χαρακτήρες.
10: Ή όπως λέμε στις κότες, Paul, Paul, Paul, Paul, Paul, Paul, Paul, Paul. Έτσι, Paul.
21: Έδωσε εντολή ο Τραμπ να μην φεύγουν τα ΜΟΜΟΕ από μέσα όταν καταθέτουν US Congress Hearing.
10: Α, θα μένουν μέσα τα μιμιέ.
21: Manipulate American people, αλλά μια...
22: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Επίσκεψη αστραπή του Νίκου Δένδια με ελικόπτερο στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Αγρινίου. Η Δυτική Ελλάδα κερδίζει τουρίστες, αλλά χάνει έσοδα, ενδέκατη στις τουριστικές εισπράξεις. Ποινή φυλάκισης 24 μηνών στον κατηγορούμενο για τον εμπρισμό στην παραβόλα, με μερική έκτηση της ποινής. Η νομοθετική ρύθμιση δεν προστατεύει τους δανειολήπτες, εκτιμά ο πρόεδρος του ΙΝ κυρία Γιώργος Λεχουρίτης. Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών του Δήμου Αγρινίου ζητά από τους αυτοδιοικητικούς να πάρουν θέση για το άνοιγμα τα καλοκαιρινά Σάββατα. Δεύτερο σε εθνικό διαγωνισμό το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο. Bronze διάκριση για το 13ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου στα Education Leaders Awards 2026. Διέπρεψε στις πανελλαδικές εξετάσεις και τώρα θέλει να ξεχωρίσει και στον Πανετολικό ο Επαμεινώντας Γερνάς. Απαντήσεις και όχι πληναθήματα ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου για το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου, αναφορά σε Γιοβανίδη και Κηποθέατρο. 10 και 11 Ιουλίου στο Αγρίνιο γράφεται ιστορία με το πρώτο ρεμπέτικο φεστιβάλ. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
23: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
24: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
4: Μην ακυπούσε!
10: Βέστε γεροδιάλα από δεν. Καεί στην κόλα στα καζάνια να καεί.
20: Γεια, άρρωστε, ανώμαλοι.
25: Τέλος πάντων, να σου πω ρε, επειδή είμαι λίγο μαλάκας εγώ.
10: Έλα, μη λες τέτοια δεν... τώρα. Μη λες τέτοια, με στεναχωρείς. Δεν συμφωνώ εγώ.
25: Ακούει και η γυναίκα μου. Να σου πω κάτι.
26: Ούτε κι εγώ, ούτε κι εγώ.
25: Τα παιδιά μου εμένα δεν πληρώνουν φόρο. Τι μηδένεις ο Μητσοτάκης.
10: Τα παιδιά σου είναι παιδιά, δεν είναι. Α, είναι μεγάλα τώρα.
25: Ναι, παιδιά ρε, παιδί μου. Έχουν μισθωτή εργασία, δεν πληρώνουν όμως φόρο. Είναι μηδέν ο φόρος τους. Ο Μητσοτάκης τι μηδένισε.
10: Το IQ των ψηφοφόρων του.
27: Αυτό είμαι.
25: Ο πατέρας του έλεγε τότε το 90. 0 συν 0, 14%.
10: Αυτό.
25: Έχουμε μπλέξει, φίλε, άστο, γάμισε το.
10: Δεν πειράζει, ένας Τσίπρας όμως θα μας σώσει.
25: Καλά, αυτό ξαναπες το.
10: Μια φορά τις λέμε τις μαλακίες, τώρα επαναλαμβάνομαι, είναι μαλακία, δεν είναι μαλακία.
28: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
25: Αλέξη, αύριο κάνουν απεργία και ζητάνε αυτά που τους έδωσε στο 19 και ταυτίσανε.
26: Αγόρι μου τρελό.
10: Αμάν, ζημιά.
26: Καβλοσαλόμι μου μαυρισμένη. Να σου πω, μαλάκα, κατάπαμε εμείς τον Απρίλιο, όποτε φύγατε τον Ιούνιο. Που να δεις για να καταλάβεις ποιος είναι ο γυμναστηριακός, μαλάκα. Πρόεδρε, έχω εξάγγελμα. Διάγγελμα, πες το όπως θες.
10: Εξάγγελμα, άγγελμα, εξάγγελμα. Μας ήρθε από μακριά.
29: Άγγελος, εξάγγελος, μας ήρθε από μακριά. Γερμένος πάνω σε ένα δεκανίκι.
26: Μα εγώ φιλέ.
10: Αλλά άμα είσαι μορφωμένος δεν θα ήσουν αδεξιός. Σωστό.
26: Ναι ρε μαλάκα, διάγγελμα, έκανα λάθος.
10: Άντε ρε παπάρα, τώρα θα έρθει ο Τσίπρας, θα τα γαμίσει όλα, ετοιμάσου.
26: Ωραία, θες να ακούσεις τώρα για τον πρόεδρο που τον αγαπάω και γαμάει ο Μητσοτάκης, τώρα όμως έχει πέσει σε...
10: Πάει ο Μητσοτάκης, τέλειωσε, απλά δεν το έχουν πει ακόμα, τώρα θα γίνουν ανακοινώσεις.
26: Κοίτα πρόεδρε, είναι 30.000 οικογένειες, νοικοκυρέοι που πληρώνουμε φόρους, 4.000. Κάποιος αγώνας έτσι εφορία.
10: Λέγε εκεί ό,τι θες, έχει τελειώσει αυτός, δεν υπάρχει.
26: Ναι, ναι, πρόσεξε, μην παραπληθείς και κάνεις το λάθος και τα βάλεις με το ταξί και αφήσεις τα βιοταχεία.
10: Λάθος του, όχι λάθος του.
26: Ναι, πρόσεχε καλά γιατί και ο Παπανδρέου μαλάκας
10: το... θα σέβεσαι. Όταν λες Παπανδρέου θα πλένεις το στόμα σου με τουμποφλό.
26: Πρόσεξε πρόεδρε, παραπληθείς σε ωραίους γάμα, η υγεία.
10: Ευτυχώς δεν έχει σήμα και χάνονται μερικές από τις μαλακίες σου. Έλα, γεια.
30: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Θα βάλετε την ομιλία στη Θεσσαλονίκη του Πασόκ. Του Μητσοτάκη την ακούσαμε όλοι από το κανάλι σας. Θα βάλετε και του Πασόκ και πότε είναι.
1: Το Σαββατοκύριακο θα την βάλουμε, αλλά έχετε κουράγιο να ακούσετε το Ανδρουλάκη. Εκτός και αν θέλετε να τελειώνετε μια ώρα αρχίτερα, κουραστήκατε από τη ζωή.
0: Όχι. Θα τον ακούσω για να δω τι μαλακίες θα πει.
1: Α, έχετε τέτοια καούρα. Εντάξει. Σας εγγυώμαι ότι θα είναι πολλές.
0: Ε?
1: Δεν θα απογοητευτείτε καθόλου.
0: Καθόλου.
2: Αυτό το σύστημα είναι επί της ουσίας ο πραγματικός αντίπαλος του Πασόκ.
0: Πότε θα το μάλλον.
1: Το Σαββατοκύριακο. Όταν έχουμε και τα καρτούν, ξέρετε.
0: Α, Σαββατοκύριακο. Εντάξει, ευχαριστώ. Γεια.
1: Να είστε καλά.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλή σεζόν.
1: Επίσης.
3: Λοιπόν, πήρα να σου πω καθυστερημένος μια εβδομάδα μια ιστορία από στρατό προς τιμή του Μίκη Θεοδωράκη. Έχεις ένα λεπτό χρόνο.
1: Για πες.
3: Ήμουνα Σεπτέμβρη του 21, 2 του μηνός. Πέθανε ο Μίκης Θεοδωράκης. Εγώ ήμουνα στον Εύρο, στη μονάδα. Την επόμενη μέρα το πρωί ξυπνάμε, χτυπάει το εμβατήριο. Ξεκινάμε όλοι να πάμε προς το θάλαμο και ήμουνα υπηρεσία με ένα πιτσιρικά. Εγώ υπόψη 28 χρονών τότε στον Εύρο. Ήμουνα μαζί με ένα πιτσιρικά 18 χρονών. Ανεβαίνει σημαία και ανεβαίνει με σύστια. Μου λέει το άλλο παιδί, ρε θύε. Τι φάση, γιατί ανέβηκε μέχρι τη μέση η σημαία. Του λέω, ρε βλάκα, Ανδρέα, έχουμε εθνικό πένθος σήμερα. Γυρίζει και μου λέει για το Mad Clipper, μάλλον. Και απλά αυτό με έχει γιώσει τόσο πολύ εκείνη τη μέρα αυτό το πράγμα. Γιατί την ίδια μέρα με το Μίκη Θεοδωράκη είχε πετάει το Mad Clip και απλά είχα χάσει κάθε ελπίδα για την νεολαία του τόπου μας.
4: Αποστολή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Έχω πάρει να πω τον πόνο μου. Αποστολή. Ο πόνος μου είναι, φίλε, είμαι μονογονέας. Μεγαλώνω ένα παιδάκι 8 χρονών μόνος μου.
1: Γιατί?
4: Τώρα έτυχε, γάμισε το. Συγγνώμη για το τέτοιο. Έτυχε.
1: Θανατικό.
4: Όχι, όχι. Μας έχει αφήσει, δεν πειράζει.
1: Α.
4: Καλά να είναι, μου έχει κάνει δώρο ένα παιδάκι.
1: Εντάξει, δεν και λίγο.
4: Δεν και λίγο, βέβαια, γνωμοσύνη.
1: Αγόρι ή κορίτσι.
4: Αγοράκι είναι και είναι μαζί μου συνεχώς και δίπλα μου και τον αγαπώ και με αγαπάει πολύ.
1: Σχολείο δεν πάει.
4: Πάει τρίτη δημοτικού. Γι' αυτό εδώ είναι το θέμα μας τώρα.
1: Οπα.
4: Φέτος δεν έχουμε σχολικό λεωφορείο, δημόσιο το σχολείο κανονικό στην Ανατολική Αττική μένουμε. Γιατί ρωτάω, γιατί λέει πέρσι δεν μας πληρώσανε, λέει.
1: Να το.
4: Δεν έχουμε σχολικό λεωφορείο ξαφνικά. Πρέπει να βάλουμε εμείς από την τσέπη μας για να νοικιάσουμε πούλμαν για να μας φέρνουν τα παιδιά και να τα πηγαίνουν σχολείο.
1: Γιατί δεν το πάτε στην εκκλησία, γιατί δεν έχουμε σχολείο, αλλά έχουμε παπάδες.
4: Έχουμε παπάδες.
1: Ή να το πάτε, έχουμε. Δεν έχει αστυνομικό τμήμα η γειτονιά. Το περιπολικό κάνει ασθενοφόρο, κάνει και σχολικό.
5: Πάω στην αστυνομία και λέω καλέσε ένα ασθενοφόρο να έρθει να την πάρουμε να την πάμε κάτω γιατί η γυναίκα δεν μπορούσε να σηκωθεί. Μετά από λίγο μαθαίνω ότι δεν υπάρχει οδηγός ασθενοφόρου στην Αίγινα και πρέπει να κατέβει με περιπολικό.
4: Έχεις απόλυτο δίκιο. Θα το προτείνω κι αυτό.
1: Σκεφτείτε λύσεις όμως, μην είστε μίζερος. Σκεφτείτε λύσεις.
4: Φίλε, δεν είμαι αριστερός. Είναι γιατί με ρώτησε και προχθές ενώ από το Δήμο μου λέει αριστερός. Όχι, φίλε, του λέω, δεν είμαι αριστερός. Μην μπερδεύεις. Εγώ με ΚΚΕ του λέω. Μην μπερδεύεις με τους υπόλοιπους το κάνω.
1: Σωστό.
4: Εν πάση περιπτώσει. Είναι τα ΚΔΑΠ, κέντρα δημιουργική απασχόληση. Τι έχω πάει το παιδί εκεί πέρα και έχω δει γυμναστερία το απόγευμα. Πάει κάτι θεατράκι του, τη μουσική του, τη γυμναστική του. Φέτος μονογονεϊκή οικογένεια, επαναλαμβάνω, δεν με δεχθήκα. Τους παίρνω τηλέφωνο, τους λέω γιατί δεν τα γράφω. Μου λέει κάνουμε μόνο όσους είναι στη φτώχεια και στο όριο της φτώχειας. Εγώ τι είμαι καλά που είμαι στη φλούσια σήμερα.
1: Να πάνε αυτοχήνεις κι άλλο, άμα θες χαΐρι.
4: Έτσι, μπράβο.
1: Και ήταν αυτοχήνεις. Να φτωχύνεις να δεις την υγειά σου. Έτσι πάνε αυτά. Λυπάμαι. Που θες να είσαι και κομμουνιστής. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι είσαι κομμουνιστής.
4: Είναι, ναι. Μα τα λέει ο Άδωνης.
6: Τι καλά, θα κομμουνιστές δεν είναι. Κανονικοί άνθρωποι είναι. Προφανώς κομμουνιστές είναι.
4: Πού γάμω το τον έφτιαξα στο στόμα μου.
1: Δεν πειράζει, βάλει λίγο τον μποφλό και καθαρίζει.
7: Δεν είναι μόνο ο Ιμπραχήμ Τραωρέ που
1: κάνει. Μόνο αυτός είναι, δεν έχει άλλους. Είναι μόνο ο Ιμπραχήμ Κατορέ. Και είναι και γκολτζής μεγάλος. Τα καλύτερα γκολ θα δεις. Έλα, γεια.
8: Ναι.
1: Λέγεται.
8: Καλό για ψυγείο.
1: Ναι, ναι. Παρακαλώ, τι έχει. Πιάνει πίσω παγό.
8: Πόσες πόρτες έχει.
1: Δύο, όπως η ζωή.

0: Α, μεγάλο ψυγείο είναι. Πόσα μέτρα είναι?
1: Πόσα μέτρα να είναι, γιατί εσείς πόσες πόρτες θέλατε?
0: Μία πόρτα.
1: Και η κατάψυξη?
0: Θα μπει μέσα.
1: Είναι απ' έξω.
0: Τι μάρκα είναι?
1: Κινέζικο λίγο, τα, όλα κινέζικα είναι τώρα, τι ψάχνει, Χατόρι Χάτζο.
0: Δουλεύει καθόλου ψυγείο, δουλεύει?
1: Ναι, ναι, τι άλλο να δουλέψει? Αν βγάλετε τα ράφια, χωράτε κι εσείς μέσα.
0: Εγώ πού να χωρέσω, δεν χωράω.
1: Ναι, δεν ξέρω, τι θέλετε, ντουλάπα?
0: Ντουλάπα, πόσο το έχετε?
1: 7 κατοστάρικα.
0: 7?
1: Ναι.
0: Πολλά είναι.
1: Γιατί είναι πολλά? Ψυγείο παίρνεις.
0: Ναι, αλλά είναι πολλά 7 κατοστάρικα.
1: Πολλά ξεπολλά τόσο έχει.
0: Οι Κινέζοι θα πουλάνε πιο οικονομικά.
1: Να πάτε στην Κίνα, έχει τα μεταφορικά.
0: Ωραία, πού είστε να έρθω?
1: Αφού είναι ακριβά.
0: Δεν πειράζει, να δω πού είστε.
1: Όχι, δεν το δείχνω τώρα.
0: Γιατί
1: την άδεια μου φά το χρόνο και να μου πει μετά είναι πολλά και δεν βγαίνω, όχι. Έλα να το δεις, εδώ στο κερατσίνι είμαι.
0: Κερατσίνι?
1: Ναι, κερατσίνι.
0: Α, εγώ είμαι Κυψέλη όμως.
1: Να μην έρθεις.
0: Κερατσίνι τώρα, από το γειτονιά εκεί.
1: Ναι, γι' αυτό. Λοιπόν, μην έρθεις, κάτσε στην Κυψέλη που είναι τα ματσό, σούργελο.
0: Ναι, Κυψέλη. Και αυτά καλωστά.
1: Μην είναι εκεί χωρίς ψυγείο, πιες το ζεστό το νερό. Λοιπόν, Άισιχτήρ.
0: Ναι.
1: Γεια.
0: Γιατί με κλείζει, κυρία μου?
1: Γιατί φτάνει, ολοκληρώσαμε.
2: Μα πώς το νέο ερευνητή.
1: Άσε μας, μην πεις τίποτα, δεν θέλουν να ακούσουν οι ερευνητές. Κλείσανε. Φεύγουν για σουκού. Γεια.
3: Έλα μωρί λουλού.
1: Έλα.
3: Τι θα γίνει με την πάρτι σου? Άχρε φιλαράκι, στερνή μου γνώση, γαμώ το κερατό μου.
1: Γαμώ το κερατό μου, τα λες όλα δύο φορές και πάμε σε ρετήρε σιγά σιγά.
3: Έχω φάει ρε φίλε στη μάπα.
1: Στη μάπα.
3: Θα γυρθεί άπλετο φως, το φως στο βάθος του τούνελ. Τι παπαριά έχω φάσει στη μάπα και ξέρεις, μεγαλώνοντας όλα αυτά που μυθοποιούνται και λέω ρε πούστη, πόσο μαλάκα
1: είσαι. Ήσουν και εσύ επιρρεπής όμως.
3: Τι να κάνω ρε φίλε, αφού πίστευα και εγώ ρε φίλε και μετά.
1: Επίστευες, αλλά πίστευες ότι να είναι πίστευες.
3: Ρε φίλε, τι άλλο μπορείς να κάνεις, πες μου.
1: Το είδες λίγο χριστιανικά, πίστευε και μη ερεύνα. Ερεύνα ρε μαλάκα, ερεύνα.
3: Ερευνώντας ρε μαλάκα.
1: Δεν ερεύνησες και πήγες από εδώ και από εκεί περιφερόμενος. Τέλος πάντων.
3: Το σύνθημα τελικά, γιατί τα γουρουνάκια δεν φταίνε σε τίποτα. Μπάτσι και κράτος δολοφόνοι, αδερφούλοι. Αυτοί μας γαμάνε, αυτοί μας σκοτώνουν, αυτοί μας έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση. Κάθε πέρσι και καλύτερα, φιλέ.
1: Τώρα διαφωνώ, γιατί όντως έχουμε και γαμό τους μπάτσους.
4: Έχουμε και γαμό τους αστυνομικούς, κύριε Βαγγελάτο.
1: Αλλά ποιος τους γαμεί, τέλος πάντων, έλα γεια. Ναι.
5: Ναι, όλο πατάτες κάνει για το θέμα UFO η επιστήμη.
1: Τώρα δεν τα είπαμε, έλα γεια.
5: Ρε μαλάκα, πες στον Μπαρμπαμπάφο μαλάκα, δεν πήγα τριήμερο. Γιατί πήρα άλλη μισή άδεια μαλάκα. Πάρτε τα αρχίδια μου. Και την Uber τη γαμάμε. Όπως γαμίσαμε τον Παπανδρέου και τον Ακουσοπουστάκι. Το 10, έτσι θα γαμίσουμε ξανά την Uber. Είμαστε 100.000 άτομα μαλάκα. Κατάλαβες? Αντί γαμίσουμε μου να πάνω. Σε έχει αφήσει και με βρίσκουν όλοι. Πάλι ο αρχίδι.
1: Σε μένα μιλάς έτσι.
5: Ρε μαλάκα, έχω βρει εγώ κανένα μου, δεν με έχει βρίσει. Πέσα την αμ...
1: Καλά κάνουν και σε βρίζουν τέτοιο που είσαι. Προκαλείς.
5: Ρε πάνω μαλάκα, εγώ λέω την άποψή μου, αρχίδι.
1: Λες την άποψή σου δημόσια, θα κρυθείς.
5: Βγάλε την άποψή μου, μαλάκα.
1: Γιατί δεν τη βγάζω?
5: Ρε αρχίδι, είπα εγώ κανένα μαλάκα κομμουνί. Βαρά κομμούνια λέω.
1: Αυτό που είσαι και εύθυκτος, αυτό δεν μπορώ.
5: Γιατί ρε μαλάκα, βρίζω εγώ κανένα μαλάκα. Για την άποψή του.
1: Να μην παρεξηγέσαι, γιατί είσαι κομπλέξο, γι' αυτό, τέλειωνε.
5: Τι λέει μόνη πουτάνα, θα με λέει.
1: Είσαι κομπλέξο.
5: Ρε αρχίδι, θα με λέει κόμενα με ένα μαλάκα. Και θα κάτσω χωρίς να πατήσω.
1: Ωραία, να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να είσαι.
5: Μόνη πουτάνα, όταν με πει άλλη μαλάκα, δεν είπες τίποτα που με λέει μαλάκα.
1: Γιατί συμφωνώ.
6: Έλα, ρε κουνουμαλέ.
1: Έλα.
6: Γιατί κανείς.
1: Καλά.
6: Μπράβο. Έλα να σου πω. Άκουγα ένα παλιό, δεν ξέρω, στο YouTube ένα απόσπασμα που σου λέγε Λουκάτη. Θα σε κυβερνήσω και θα σε εκτελέσω το κουμπί και κάτι τέτοιο.
1: Τίποτα, ακυβέρνητο με έχει ακόμα. Ακυβέρνητο καράβι.
7: Ακυβέρνητο καράβι.
1: Η αγάπη μας.
7: Να βαγίσαμε και δυο μας. Απ' τα λάθη μας.
6: Άκου συνειρμό που έκανα όμως. Τώρα που έκανε ο κύριος Ζωβλαμμένος ο Παπαδόπουλος. Που έκανε κόμμα.
8: Να κάνουμε ένα κίνημα. Και εγώ είπα ναι. Θα πω μπροστά.
6: Κάνε πλάκα να βγουν τίποτα βλαμμένοι δηλαδή. Εντάξει, είναι βλαμμένοι Λουκά, αλλά δεν έχει μεγάλη διαφορά με αυτό που το τον άλλο που έκανε κόμμα ή με τους άλλους μη στην τύχη. Δεν έχει μεγάλη διαφορά.
1: Καλά, δεν έτυχε να κατέβει σε εκλογές για να την ψηφίσουν. Νομίζεις δεν θα έβγαινε.
6: Άβγαινε η Λουκά, λες.
1: Γιατί αυτοί που βγαίνουν, αυτοί πώς βγαίνουν, έτσι πώς βγήκαν. Έλα, εντάξει, έλα. Δεν πήρες για να μιλήσουμε. Πήρες να πεις τη μαλακία σου, πες τη.
6: Ο μέσος Έλληνας έχει το μυαλό του γυμναστηριακού.
9: Δεν παίζεστε με τίποτα. Υπήρχε ένα μπουζουξίδικο στην Εκάλη που το λέγανε Λεπλεδί.
1: Ναι, ναι, το ξέρουμε όλοι.
9: Μπράβο.
1: Εσείς ακόμα καλύτερα.
9: Εκεί εγώ ένα φεγγάρι είχα πάει με το Βασίλη τον Ψηλό, τον Αρχή, ξέρω εγώ. Και είχαμε κάτσει ένα βράδυ μαζί, λουλούδια αυτά. Δηλαδή δεν πληρώσαμε μία και τέτοια. Αυτό τι σημαίνει, δε μαλάκα, δεν παίζεστε έτσι. Δηλαδή και να κλάσει ο Τσίπρας, θα το βγάλετε στον αέρα. Θα βγάλετε την κλανιά του Τσίπρα.
1: Παιδί μου, το τρέμουμε, το φοβόμαστε, δεν το καταλαβαίνεις. Πάντα έχουμε άλλη αριστερά.
9: Τέλος πάντων, λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Τι?
9: Έγινε αυτό το συνέδριο, όπως το λένε εκεί πέρα, που εκπροσωπεί το 40% του πληθυσμού. Εντάξει, αυτοί εκεί οι Κινέζοι, οι Ρώσοι, όπως το λένε οι Ινδοί και ξέρω εγώ. Αυτό εκπροσωπεί το 40% του πληθυσμού. Δεύτερον, κανένας δεν μιλάει αγγλικά. Γιατί μας έχετε ζαλίσει τα αρχίδια με τα αγγλικά. Καθένας μιλάει τη γλώσσα. Εντάξει, και τρίτον, βλέπω ότι πρώην κομμουνιστικές χώρες, οι οποίες το έχουν γυρίσει στον καπιταλισμό, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στα πράγματα. Μιλάω για Ρωσία και Κίνα. Παίζουν πολύ σημαντικό.
1: Έλα τώρα που είναι πρώην, μην είναι. Το παίζουν οι καπιταλιστές για να τους γαμίσουν από τα μέσα.
9: Όχι, όχι, άσε τη μαλάκια. Πρώην κομμουνιστικές που το έχουν γυρίσει στον καπιταλισμό, το έχετε πει 100 φορές στην εκπομπή σας, ναι. Αλλά εγώ βλέπω ότι το γυρίσανε και ο Τραμπ τους ακούει, μιλάει.
1: Ε, είμαστε στούρνοι. Δεν παίρνουμε τα χαμπάρια μας, θα φέρουμε τον Τσίπρα να κάνει κομμουνισμό για να γίνουμε μετά πρώην κομμουνιστές.
9: Βρεάσε τον Τσίπρα, σου είπαμε.
1: Γιατί ξέρουμε ότι ο Τσίπρας θα έρθει κομμουνιστής και μετά ξέρουμε πώς θα φύγει.
10: Χέστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
9: Ρε άσε την παπακρολογία. Εγώ σου...
1: Και να μας ακούει μετά ο Τραμπ. Βέβαια, λίγο Τσίπρα κάναμε μια πενταετία και βλέπεις τώρα πως ελέγχουν τον Τραμπ οι Καμένοι και οι Τσίπριδες. Έτσι. Δεν τα λέω εγώ. Τα ηχογραφημένα τα λένε. Έλα τώρα την Κίμπερλι στα γονατάκια του την δαχτυλίζει ο Πάνος ο Καμένος που έχει ντυθεί τα σουσδούσεις.
11: Έχετε εδώ η Κίμπερλι. Όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα. Εγώ μαζί της είμαι τώρα.
9: Εξπερτάτωσες, εντάξει.
1: Θέλω 2-3 κουνήματα ακόμα.
9: Άκου το, σου ξαναλέω. Βλέπω ανθρώπους που είναι στον καπιταλισμό με έναν ιδιαίτερο τρόπο και παίζουν σημαντικό ρόλο. Μήπως όλη αυτή η θεωρία της μαλακίας που έχετε στο μυαλό σας δεν περπατάει το 2025. Λέω εγώ τώρα. Λέω διάφορα.
12: Στο YouTube ανίποτα.
1: Μπαίνω. Ανίποτα. Να μην βάλω YouPorn, μήπως έχει ένα ενδιαφέρον.
12: Το τρίγωνο Βερμούδων να βάλω να με δούνε και λούρια.
1: Τι να, γιατί να σε δούνε, ποιος έχει όρεξαν τα μούτρα σου.
12: Μάνος Εμμανουήλ.
1: Κόβεται κιόλας, να είδες. Μπήκε το Predator. Λοιπόν, άσε με τώρα. Έλα, γεια.
13: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de chez vous.
14: Παραπολιτικά 90,1. Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
15: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
16: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
18: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
20: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
19: Και το κινητό πάντως, Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
20: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
19: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
20: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
19: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
21: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
19: Σιγά μη τα άφηνα.
21: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
22: Παραπολιτικά 90,1.
23: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
24: Γεια σου, Δουλειά μου.
1: Γεια σου, Μανάρη.
24: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
24: Καλά, έτσι πήρα να σε ακούσω λίγο.
1: Καλά έκανες, να ακούγομαι.
24: Ακούσω λίγο την απελπισία μου.
1: Γιατί έχεις απελπισία?
24: Έλα, μωρέ, δεν μπορώ. Ζούμε στην Ελλάδα, αρχικά.
1: Εντάξει, ζούμε στην Ελλάδα, αλλά έχουμε και Μητσοτάκη, να σκεφτόμαστε και τα καλά.
25: Θα κάνεις το γνωστό πισάκι, Μητσοτάκη, μην εκεί που είσαι.
24: Μάλιστα, ωραία.
1: Λέω και εγώ μια μαλακία.
24: Έτσι.
26: Αποστόλη μου, τι κάνεις αγόρι μου, να είστε καλά. Ήθελα να κάνω ένα παράπονο. Είναι αθέμητο αυτό που κάνει ο Θήμιος. Παίρνει ένα μαλάκα σαν το Ζαχαρό και κάνει σύγκριση με το τι λέει.
27: Θυμάμαι και έβλεπα το καλοκαίρι ένα επεισόδιο του Ρετυρέ, όπου οι άνθρωποι τη δεκαετία του 80, που τώρα λέμε ή λένε οι μικρότεροι τρώγατε με τα χρυσά κουτάλια, διαμαρτύρονταν ότι πλέον η λιτότητα έχει φτάσει στο απροχώρητο και ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει.
26: Είναι ντροπή.
1: Γιατί?
26: Πάρτε έναν άρρωγο, γιατί δεν είναι όλοι μαλάκες. Παίρνετε το Ζαχαρό που είναι τελείως μαλάκας και αυτό βγάζει.
1: Τι θες να βάλουμε? Τι μαλακία θα βάλουμε?
26: Μόνο τον μαλάκα. Και έχει και ξύπνους.
1: Καλά, τους ξύπνους άσους. Θα τους δούμε. Φαίνονται ξύπνοι. Δεν κρύβονται. Εμείς τον μαλάκα να δεικνύουμε.
26: Εντάξει.
1: Γι' αυτό λέγεται ελληνοφρένεια εκπομπή. Αλλιώς θα ήταν καθώς πρέπει η έννοια.
26: Εντάξει, αγόρι μου. Καλή συνέχεια να έχετε.
1: Έλα,
26: καλή συνέχεια και ευχαριστούμε πολύ. Είσαστε μια όαση μέσα στο βούρκο.
28: Ναι, Αποστολέ.
1: Ναι.
28: Προχθές που έπαιγε η Εθνική
1: ναι.
28: Στους Λευκορώσους, όταν πέφτει ο ύπνος της Λευκορωσίας, βάλανε διαφημίσεις.
1: Ναι, εντάξει. Δεν ήταν και του Ισραήλ να κάνουμε τεμενάδες.
28: Αυτός.
29: Γεια σας. Τολμάτε να αποκαλείτε τον εαυτό σας Έλληνα?
1: Έλληνοι είμαστε κι εμείς, Έλληνοι.
30: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσβέλ ούτε Τούρκοι.
29: Δεν ντρέπεστε να πούμε μετά από τόσο που άνοιξε την πορτοφόλα του και σας έδωσε ο Πρωθυπουργός και εσείς κοροϊδεύετε και του κάνετε bullying?
1: Τέτοιοι είμαστε, δηλαδή μας λένε ότι θέλουν να σώσουν τη χώρα, τη σώζουν και εμείς κοροϊδεύουμε πάνω.
31: Τροπή σας!
29: Δηλαδή έχεις 4 παιδιά, με ζεις σε ακριτικό νησί.
1: Όχι.
29: Είσαι 125.
1: Όχι.
29: Άμα δεν πλέει καλά κριτή, δεν δηλώσει κανεί γι' αυτό.
1: Ναι, καλά κι αυτό προσπάθησε. Η αλήθεια είναι πήγε να μας πιάσει από παντού. Κάπου να μας βρει, να φοροελαφρυνθούμε. Αλλά δεν, τίποτα.
29: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Πάνε πιτσιρικάδες κάτω από 25 και τα πετάνε στο βρόντο. Τι να το κάνεις, αγάπη μου, άμα το πετάς στην τουαλέτα? Άμα το πετάς στην τουαλέτα, δεν παίρνεις επιδόματα.
29: Δεν μπορείς να πας να κατοικείς σε μια βραχονισίδα. Δεν μπορείς.
1: Μπορείς. Άμα είναι δικιά μας, μπορείς, ναι.
29: Τι Έλληνας είσαι? Όχι, είναι δικιά μας. Άμα είσαι πάνω, είναι δικιά μας.
1: Ναι.
29: Άμα δεν κάνεις, είναι αμφισβητούμενη.
1: Τίποτα. Έχει ανοίξει το survivor το δρόμο και δεν τον ακολουθούμε, αυτό ξέρω εγώ.
29: Σε μια βραχονισίδα ο καθένας από όλα ελληνικά. Και θα επικίσουμε και τις μύρνη σου πω. Αλλά έτσι είμαστε, τέτοιοι είστε.
1: Αυτά δεν μπορώ. Τους επικισμούς. Δεν μπορώ τους επικισμούς.
32: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
32: Ποιον έχω πάρει?
1: Εμένα.
32: Ο κύριος Αποστολής.
1: Ναι, ναι.
32: Τα σέβη μου. Μπορώ να πω κάτι για την οικογένεια που λέει ο κύριος Μητσοτάκης?
1: Ναι, για πείτε. Και δεν, εντάξει, μπερδεύτηκε και αυτός. Η δικιά του οικογένεια θέλει να πει.
33: Στηρίζουμε έμπρακτα την ελληνική οικογένεια.
32: Μια χαρά τα λέτε. Πάντως να ξέρετε, εκείνο που δεν λέει κανένας τίποτα, δεν μας νοιάζει η ακρίβεια. Δεν μας νοιάζει που δεν έχουμε νοσοκομεία. Δεν μας νοιάζουν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ. Αυτό που τεινάζει τον οικογενειακό προϋπολογισμό στον αέρα είναι η εξωσυζυγική σχέση. Πρέπει να δώσουν και ένα επίδομα για να έχουμε εξωσυζυγικές σχέσεις. Αυτό να πείτε.
1: Α, ψαγμένο. Ωραίο. Δεν το είχαμε προβλέψει. Αλλά ισχύει. Ισχύει γιατί πώς θα ανασυντηρήσει ταυτόχρονα. Σωστό.
32: Φυσικότατα. Εγώ έχω γυναίκα, παιδί, αυτοκίνητο, εξωσυζυγική σχέση. Δεν βγαίνω, κύριε Αποστόλη, έχω πρόβλημα.
1: Μήπως να άφηνε το παιδί που είναι κοστοβόρο, λέω.
32: Το σκέφτομαι, όπως είπατε και εσείς, να το βγάλω στα φανάρια. Δεν πιάνει γιατί? Ακόμα είναι μικρό όμως.
1: Τόσα φανάρια. Τι είναι μικρό, μωρέ, μικρό είναι τώρα. Δύο χρόνια στα φανάρια να το αφήσει, σαν 15 χρόνια θα γίνει.
30: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
34: Γεια σου, Απόστολε. Είσαι καλά?
1: Καλά.
34: Μπράβο, ρε. Λοιπόν, θα ήθελα να πω μπράβο στην εκπομπή σας που αναδεικνύει τις φωνές της λογικής.
1: Όπως τη Λατινοπούλου εννοείς. Ποια φωνή λογικής? Αυτή τη φωνή λογικής, ξέρω εγώ.
35: Να ξεκινήσουμε με το ότι κόβονται ταινίες. Πού είναι ο Μπένι Χιλ, για παράδειγμα?
34: Όχι, όχι, στην τυρίδα του Άδωνη.
1: Α, αυτή τη φωνή της άλλης λογικής.
34: Ναι.
1: Από λογική σε λογική πάει αυτός ο τόπος.
34: Πάρα πολύ. Έχουμε μεγάλη παραγωγή.
36: Έλα, ρε.
1: Έλα.
36: Τι έγινε?
1: Καλά, εσύ?
36: Καλά, είσαι.
1: Ωραία.
36: Σε άκουσα τώρα.
1: Και?
36: Λες, πίστευε και μία ερεύνα. Δεν είναι πίστευε και μία ερεύνα.
1: Είναι το άλλο, ξέρω.
36: Ποιο?
1: Με πού?
36: Όχι, ρε. Είναι πίστευε και μη, έχει κόμμα. Πίστευε και μη, ερεύνα.
1: Ναι, έβαλα αλλού το κόμμα.
36: Ναι, δεν έβαλες καθόλου κόμμα.
1: Ναι, είπα πίστευε και μία ερεύνα.
37: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
38: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιο είναι ο κωδικό? Τα κλειδιά πιάσε.
39: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε.
37: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχεί.
38: Τι ήταν αυτό?
37: Αντεγύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
39: Φοβάμαι!
37: Σταμάτα!
38: Πάτε και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
37: Να το! Το βρήκαμε! Ναι!
38: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
3: Συνεργασία.
2: Μυστήριο. Δράση.
3: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
3: Συνεργάσου με την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
3: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
4: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
7: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5.
0: Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: ώρα είναι 2.
1: Με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank, διαχειρίζεσαι πιο εύκολα τις ανάγκες της επιχείρησής σου στην περίοδο αιχμής.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά. Και αμέσως τώρα ξεκινά το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Η κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στο επίκεντρο της παγκόσμιας κοινότητας με το τετατέτρα με Ερντογάν να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο και ελληνικό ενδιαφέρον. Στην κορυφή της ατζέντα στο νέο πακέτο βοήθεια στην Ουκρανία, οι απαιτήσεις της Αμερικής για μεγαλύτερη ευρωπαϊκή συνεισφορά στην άμυνα, τα F-35 που επιθυμεί η Τουρκία, οι αντιδράσεις του Ισραήλ αλλά και η στάση της Γαλλίας που αφενός επιζητά ισχυρότερη ευρωπαϊκή συμμαχία αλλά με τους δικούς της όρους. Όλο το ρεπορτάζ από την απεσταλμένη των παραπολιτικών 90,1 στην Άγκυρα, Χρύσα Μάκρη. Σε φρούριο έχει μετατραπεί η πρωτεύουσα της Τουρκίας, επιποδός 56.000 αστυνομικοί, με τις τουρκικές αρχές να έχουν λάβει εκτεταμένα μέτρα για την προστασία των ξένων ηγετών. Σε πλήρη εφαρμογή ειδικό σχέδιο ασφαλείας με την ονομασία Τυρκουάζ, που περιλαμβάνει ελέγχους στις εισόδους της πόλης, στα ξενοδοχεία αλλά και σε νοικιαζόμενα οχήματα. Πάνω από 1.000 άτομα η αμερικανική αποστολή, αλεξίσφαιρα τζάμια, τύχη ανθεκτικής εκρήξης και αποκλεισμένο το ξενοδοχείο για τον Ντόναλντ Τραμπ. Δύο κρίξεις νωρίτερα στη Δαμασκό με τραυματίες κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Γάλλος πρόεδρος. Σε κάδο απορριμμάτων και σε γιο ταχύ είχαν τοποθετηθεί οι βόμβες. Ο Μακρόν είχε αποχωρήσει από το ξενοδοχείο του λίγο νωρίτερα για τη συνάντησή του με τον Αλσάρα. Σως και αυλαβής ο Μακρόν, διαβεβαιώνει το Ελιζέ. Μήνυμα ελληνικής αξιοπιστίας από την ελληνική αποστολή με σταθερή θέση υπέρ της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας. Η Ελλάδα παράλληλα αναμένει να μετρήσει τη στήριξη των συμμάχων απέναντι στην αναθεωρητική πολιτική της γείτονος. Αναταράξει στο πολιτικό σκηνικό μετά την προσφυγή Σαμαρά στον Άριο Πάγο και το σκάνδαλο των υποκλοπών, την ώρα που 8 θύματα του Predator διεκδικούν αποζημιώσεις 7,6 εκατομμύριων ευρώ. Στο κοινό δικαστικό μέτωπο συμμετέχουν πρόσωπα των οποίων υπεκλάβησαν προσωπικές συνομιλίες και ευαίσθητα δεδομένα. Σφοδρά πειρά στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Άδωνης Γεωργιάδης, κατηγορώντας τον πρώην Πρωθυπουργό για χρηματισμό σε σχέση με τους ποινικούς κώδικες που ψήφισε. Ο πιο διεφθαρμένος πολιτικός της μεταπολίτευσης είναι ο Τσίπρας, απλώς δεν τον κυνήγησε ο Μητσοτάκης, είπε ο Υπουργός Υγείας. Την απόλυτη στήριξη στη σύζυγό του έπειτα από το θέμα που δημιουργήθηκε με την απόσπασή της στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία της στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Βρυξέλλες, εξέφρασε εκ νέου ο Νικόλας Φαραντούρης στα παραπολιτικά. Πολιτικές αντιδράσεις αλλά και αποστάσεις για το θέμα από τον Μιχάλη Κατρίνη, ο οποίος άφησε αιχμές για τον πολιτικό χειρισμό της υπόθεσης. Αρνητική γιατρή για εξιτήριο στην Αφροδίτη Νέστορα μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της, ενδεχομένως να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στην κηδεία της μητέρας της. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά λόγω της φωτιάς που έπληξε την περιοχή. Θα δοθούν 5 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό για την αποκατάσταση των υποδομών. Εξαπλώνεται στις ελληνικές θάλασσες ο λαγοκέφαλος. Σε 6 μέρες καταγράφηκαν 720 κιλά. 11χρονος στο Καστελόριζο έπιασε πάνω από 162 τοξικά ψάρια. Εγκαταλείπουν το επάγγελμα από Κρήτη και Ρόδο, αναφέρουν αλλοί στα παραπολιτικά 90,1. Ο αποκλεισμός της Πορτογαλίας από τους Ισπανούς και τα δάκρυα του 41χρονου Ρονάλντο που έχασε την ευκαιρία να αγκαλιάσει το παγκόσμιο κύπελο, αλλά και το 4-1 των Βέλγων έναντι της Αμερικής που παρά την παρέμβαση Τραμπ για την κόκκινη του Μπαλογκάν δεν προχώρησε στην επόμενη φάση. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καύσωνας στην Ευρώπη, έρχεται καύσωνας διαρκείας και στην Ελλάδα. Στην Άγκυρα λοιπόν είναι στραμμένο το διεθνές ενδιαφέρον, καθώς ξεκινάει η σύνοδος του ΝΑΤΟ με τις εξελίξεις και τις αμερικανικο-τουρκικές σχέσεις και τα F-35 να βρίσκονται στο επίκεντρο. Η Χρύσα Μακρή, η απεσταλμένη των παραπολιτικών 90,1, βρίσκεται στην Άγκυρα και θα μας μεταδώσει όλο το ρεπορτάζ και το κλίμα από την σύνοδο. Καλό μεσημέρι, Χρύσα.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη, κυρίες και κύριοι, από την Άγκυρα, που πριν από λίγο έφτασε το αεροπλάνο του Αμερικανού Προέδρου. Όπως καταλαβαίνετε όλοι, η άφιξη του Τραμπ στην Άγκυρα επιστιάζει όλη τη σύνοδο θυμάτων. Αναμένουμε να εξέλθει το αεροπλάνο. Υπάρχει άγγιγμα από τόσες τιμές, δεν τον έχουμε δει. Οι διεργασίες έχουν ξεκινήσει από το πρωί εδώ στην Τουρκία, η οποία εμφανίζεται να βγαίνει αναβαθμισμένη από αυτή τη σύνοδο κορυφή. Γιατί έρη υπάρχουν τρία σημεία ενδιαφέροντος. Πρώτον τα F-35, δεύτερον η συμμετοχή της Τουρκίας στο ΣΕΦ, είναι μια επιδίωξη την οποία την επαναφέρει στο τραπέζι, την επανέφερε επανέφεραν σήμερα και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Φιντάν, και ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Γιασάρ Γκουλέρ, οι οποίοι επισήμαναν ότι υπάρχει ανάγκη η Τουρκία να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα. Επίσης υπάρχει και το ενδιαφέρον της Τουρκίας για την αγορά των γαλλικών ΣΑΜΚ, τα οποία θα, πέρα από το γεγονός ότι η Τουρκία θα αποκτήσει αυτά τα εξοπλιστικά, αποδεικνύουν και μία αποκλιμάκωση στις σχέσεις Γαλλία-Τουρκία, όπως είχε διαμορφωθεί μετά. Βέβαια, θυμόμαστε όλη την ένταση που υπήρξε όταν ο Μακρόν επισκέφθηκε την Ελλάδα και αναδείχθηκε η στρατηγική σχέση Αθήνας και Παρισιού. Αυτά λοιπόν είναι τα τρία καυτά ζητήματα. Αναμένουμε την άφηξη του κυρίου Τραμπ. Πληροφορίες και δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου κάνουν λόγο για ανακοίνωση του κυρίου Τραμπ για την περίληψη, μάλλον επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, όπως η λιμένικη απόφαση να δοθούν οι κινητήρες για τα μαχητικά ΚΑΝ. Είναι δύο δώρα εντός εισαγωγικών που θα ανακοινώσει ο Τραμπ στον Ερντογάν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα θα γίνουν δηλώσεις πριν από τη συνάντησή τους. Ωστόσο αυτό δεν είναι εξακριβωμένο, ίσως να συναντηθούν και να κάνουν μετά δηλώσεις. Πάντως είναι δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας.
0: Είναι επικοδός πάνω από 50.000, 55.000 αστυνομικοί εκεί στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή, για να προστατευτούν φυσικά έτσι και και οι ξένοι ηγέτες, οι αποστολές.
2: Ακριβώς. Στους δρόμους οι δρόμοι είναι εντελώς άδειοι. Υπάρχουν παντού αστυνομικοί κάνουν ελέγχους αυστηρούς. Όπως γράφουν χαρακτηριστικά τα τουρκικά μέσα στο ξενοδοχείο που θα καταλύσει ο Τραμπ, δεν μπορεί να πετάξει ούτε πουλί. Και γενικά υπάρχει όλο αυτό το προστατευτικό κλίμα. Έρχεται και ο Μακρόν από τη Δαμασκό μετά από όλα αυτά τα οποία συνέβησαν σήμερα εκεί με τις εκρήξεις. Η ελληνική αποστολή έχει φτάσει με την εμφανή στον κύριο Κεραπετρίχη, τον Υπουργό Εξωτερικών. Έχει αρχίσει τις διμερείς επαφές του. Είναι πολύ σημαντική η συνάντηση του κυρίου Κεραπετρίχη το απόγευμα με τους αρχηγούς του κόλπου.
0: Ναι.
2: Όπως επίσης είναι πολύ σημαντικές οι διαβουλεύσεις που θα έχουν και με τους άλλους μας εταίρους, με την Γαλλία, με την Ιταλία, όπως επίσης και με τον Ζελένσκι.
0: Και Χρύσα,
2: σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, αναμένεται να φτάσει το απόγευμα για το δείπνο.
0: Και Χρύσα, είναι πολλά τα χρόνια που έχει να γίνει σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ εκεί στη γείτονα χώρα, σωστά?
2: Ναι, και το 2004 έγινε η τελευταία σύνοδος και είναι η δεύτερη φορά που η Τουρκία φιλοξενεί αυτή την σύνοδο. Είναι πολύ σημαντική η σύνοδος, καθώς μετά από όλες τις διαφορές που έχουν αναδειχθεί μεταξύ της Αμερικής και της Ευρώπης την άμυνα, θυμόμαστε όλοι τις δηλώσεις του κυρίου Τραμπ ότι δεν θα προσφέρει αμυντική προστασία στην Ευρώπη εάν δεν αυξήσει τις αμερικές δαπάνες τουλάχιστον ή και να ξεπεράσει τις αμερικανικές. Υπάρχει ένα ρήγμα στις σχέσεις, υπάρχει το ρήγμα του Τραμπ με τους ηγέτες των ευρωπαϊκών χωρών και για το θέμα του Ιράν. Όλοι θυμόμαστε τις δηλώσεις ότι δεν τον βοήθησαν ούτε στα στενά του Ορμούς ούτε στην αντιμετώπιση του Ιράν. Τώρα λοιπόν είναι η πρώτη φορά που θα συναντηθούν όλοι μαζί και αύριο θα καθίσουν όλοι μαζί μέσα στην αίθουσα και εκεί θα τοποθετηθούν. Αργότερα αύριο θα γίνουν οι δηλώσεις των αρχηγών, των ηγετών των 32 χωρών και εκεί θα καταλάβουμε πώς εξελίχθηκαν αυτές οι διαδικασίες. Το σίγουρο είναι πάντως ότι βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι του ΝΑΤΟ. Όλοι λένε ότι θα μεταξελιχθεί στο ΝΑΤΟ 3.0, που σημαίνει ότι θα έχουμε νέες ισορροπίες. Από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει αναβαθμισμένος ρόλος της Τουρκίας και βέβαια όλοι περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει και με τα μέτωπα του πολέμου. Αν θα ληφθούν κάποιες αποφάσεις. Υπάρχει η συνάντηση του Τραμπ σήμερα και με τον Ζελένσκι αλλά και με τον Σύρο Πρόεδρο και εκεί θα δούμε αν θα υπάρξουν εξελίξεις και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής αλλά κυρίως στο μέτωπο του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Αν κάτι ανακοινώσιμο με αυτή την έννοια σας το λέω.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ Χρύσα για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Για ό,τι νεότερο φυσικά θα συνδεθούμε και πάλι με την πρωτεύουσα της Τουρκίας όπου βρίσκεσαι σε αποστολή από τα παραπολιτικά 90,1. Και τώρα με τη βοήθεια του Σπύρου Σερμπέτη από το παραπολιτικά.gr θα σταχυολογήσουμε λίγο τα σημαντικότερα θέματα που αφορούν στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον για την επικείμενη συνάντηση, το τέτα-τέτ που έχει ο Τραμπ με τον Ερντογάν σε λίγη ώρα. Ένα θέμα είναι αυτό, τα F-35 δηλαδή που επιθυμεί η Τουρκία. Οι αντιδράσεις τώρα που υπάρχουν γύρω από αυτό από την πλευρά του Ισραήλ, αλλά φυσικά Σπύρο και η στάση της Γαλλίας που είναι λίγο ίξης αφίξης. Δηλαδή από τη μία ζητά ισχυρότερη ευρωπαϊκή συμμαχία, αλλά από την άλλη βάζει τους δικούς της όρους και θυμίζουμε σε όλους ότι η Γαλλία με την Ελλάδα βρίσκονται σε μια κοντινή σχέση, θα έλεγε κανείς, οπότε λίγο η στάση της μας δημιουργεί κάποια ερωτηματικά. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Αν θες να ξεκινήσουμε, πιάνοντας λίγο το νήμα και από αυτά που είπε και η Χρύσα η Μακρύ για την επόμενη φάση του ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
3: Το μήνυμα το οποίο έστειλε από το πρωί ο Μαρκ Ρούτε στο Φόρουμ Αμυντικής Βιομηχανίας, όπου ουσιαστικά εγγενίασε τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής, είναι ότι πάμε πλέον για μια άμυνα made in NATO. Δηλαδή το μήνυμα ήταν: καλούμε όλους τους συμμάχους να επενδύσουν αυτό το 5% του ΑΕΠ, το οποίο είναι και ένα από τα όπλα, θυμίζουμε, της Ελλάδας, ότι ήδη έπιανε τον παλιό στόχο των αμυντικών δαπανών και ήταν από τα λίγα κράτη-μέλη της συμμαχίας όπου το έκανε αυτό, βέβαια για άλλους λόγους, θυμίζουμε, βέβαια την Έλληνα-Τουρκική ένταση κυρίως να τροφοδοτεί αυτήν την στροφή στην άμυνα. Πλέον όμως έχουμε αυτό το πρόγραμμα, έχουμε πάρα πολλές κοινές συνέργειες, πάρα πολλά κοινά προγράμματα, προκειμένου ουσιαστικά να φτιαχτεί μια ούτε λίγο ούτε πολύ ενιαία νατοϊκή άμυνα, με κομβική συμμετοχή αμερικανικών πολυεθνικών εταιριών, με κομβική συμμετοχή και ευρωπαϊκών. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια προγράμματα τα οποία ανακοίνωσε ο Ρούτε σε αυτό το φόρουμ και δύο έχουν και την ελληνική παρουσία και συμμετοχή. Το πρώτο είναι οι κρίσιμες πρώτες ύλες για την άμυνα. Η Ελλάδα συμμετέχει σε αυτό μαζί με το Βέλγιο, το Καναδά, τη Δανία, τη Φιλανδία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία, Ισπανία, Σουηδία και Τουρκία. Καταλαβαίνει κανείς πόσο εκτεταμένο είναι αυτό το πρόγραμμα με στόχο την απόκτηση, αποθήκευση, μεταφορά, διαχείριση αποθεμάτων κρίσιμων πρώτων υλών για την άμυνα. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο.

0: στο αεροδρόμιο εκεί στην Άγκυρα, έχει πάει να τον υποδεχθεί ο ίδιος ο Ταγίπ Ερντογάν, ο Τούρκος πρόεδρος, έτσι. Τηρώντας αυστηρά το πρωτόκολλο, κάτι που συνήθως δεν συμβαίνει βέβαια πάντα. Δηλαδή, ναι, δεν συμβαίνει πάντα ο πρόεδρος μιας χώρας να υποδέχεται,
1: ναι, ναι,
0: άλλον πρόεδρο στο αεροδρόμιο.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ βλέπουμε για πρώτη φορά.
1: Το δίνει εξ αρχής αυτό, ναι, το μήνυμα ο Ερντογάν. Ότι ποντάρει μάλλον πάρα πολλά σε αυτή την συνάντηση, αυτό το τετατέτ με τον Αμερικανό
0: και
1: πρόεδρο.
0: Και μια και έλεγε για τον Ρούτε, έκανε εντύπωση αυτό το ότι μπήκανε στη σύνοδο χέρι-χέρι ο Ρούτε, ναι, με τον Ερντογάν. Δεν έχουμε ξαναδεί τον Ταγίπ Ερντογάν να κρατά το χέρι,
1: όχι,
0: κάποιου άλλου.
1: Είναι μια πάρα πολύ σπάνια εικόνα. Είναι μια εικόνα που μάλλον δεν θα λέγαμε ότι συνηθίζεται σε διπλωματικά πρωτόκολλα, σε τέτοια φόρα με αυτή την προβολή, με αυτή την σημασία όπου φιλοξενεί τώρα η Άγκυρα. Λέγαμε λοιπόν και για το δημοσίευμα του New York Times ότι αναμένει το Τραμπ να ανακοινώσει την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα προμήθειας των F-35, ίσως όμως να είναι απόλυτα συνδεδεμένο με αυτό που είπε και η Χρύσα Μακρύ, τους κινητήρες από τους Αμερικανικούς για το τουρκικό μαχητικό καν. Ίσως βέβαια το ένα να αναιρεί το άλλο. Είχαμε εξάλλου και την τοποθέτηση και στο δικό μας ραδιόφωνο του Άγγελου Συρίου ότι μπορεί το ένα να προωθηθεί, αυτό δηλαδή τα τουρκικά μαχητικά καν, έναντι του άλλου. Από εκεί και πέρα έχουμε τις αντιδράσεις από πλευράς Ισραήλ, όπως είπες πολύ σωστά, Έρη, και το μήνυμα Νετανιάχου.
0: Δεν θέλει το Ισραήλ να ισχυροποιηθεί η Τουρκία σε
1: ακριβώς
0: αυτό το επίπεδο.
1: Γιατί θεωρεί ότι αλλάζουν ουσιαστικά οι ισορροπίες όσον αφορά το εναέριο κομμάτι στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Βέβαια, εδώ έχουμε, και αυτό νομίζω ότι έχει το δικό του ενδιαφέρον και τη δική του σημασία, χθεσινή τοποθέτηση από τον Ισραηλινό πρέσβη στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Γιαχίε Λάιτερ, ο οποίος είπε, ναι, ότι το Ισραήλ δεν θέλει σε καμία περίπτωση να παρασχεθούν τα F-35, αλλά δεν μπορεί να πει και όχι και θα προσαρμοστεί σε τυχόν αμερικανική απόφαση. Νομίζω ότι και αυτό έχει τη δική του σημασία σαν τοποθέτηση και σαν άποψη, η οποία βγαίνει και πάλι από επίσημα Ισραηλινά χείλη, από τον Ισραηλινό πρεσβευτή στις ΗΠΑ. Και κλείνοντας, να πούμε και για τον Εμμανουέλ Μακρόν, όπως είπες πολύ σωστά, εντύπωση προκαλεί, ήταν ο πρώτος σημαντικός Ευρωπαίος ηγέτης, ο οποίος πήγε στη Συρία, στη Δαμασκό. Από τη Δαμασκό θα πήγαινε μαζί με τον Αχμέντ Αλ-Σάρα, τον μεταβατικό de facto Συροπρόεδρο στην Άγκυρα. Εκεί έγινε και ένα πολύ σημαντικό συμβάν, η έκρηξη στο, ναι, ξενοδοχείο στο Four Seasons, το οποίο έχει αναφορές για νεκρούς. Σίγουρα όμως έχουμε πολλούς τραυματίες με βάση τις ανακοινώσεις από τη Συριακή πλευρά. Είχαμε λοιπόν την παρουσία του Μακρόν στην ευρύτερη περιοχή εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο και τη χθεσινή αναφορά που έπαιξε στο Reuters, έχει παίξει και σε άλλα διεθνή μέσα, ότι είναι πολύ πιθανό και πλέον συζητάει να παρασχεθεί το γαλλοϊταλικό ΣΑΜΠΤΗ στην Τουρκία. Δηλαδή η Τουρκία θα μπορούσε να ενισχυθεί στο κομμάτι το πυραυλικό, θα μπορούσε να ενισχυθεί και στο κομμάτι των εναέριων μέσων. Και αυτό βέβαια είναι και μια συνεργασία με την, σε συνεννόηση με την Τζόρτζια Μελόνι, όπως αναφέρω τα διεθνή μέσα.
0: Μείνε μαζί μας, Σπύρο, να πούμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει κατέλθει του αεροσκάφους, θερμός εναγκαλισμός με τον Τούρκο πρόεδρο, θερμή χειραψία. Αυτή την ώρα το άγημα της Τουρκίας, τουρκικό άγημα στρατιωτών, αποδίδει τιμές στον Αμερικανό πρόεδρο, κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, όπως λέγαμε και νωρίτερα. Μείνε μαζί μας, Σπύρο, να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά ο Άγγελος Συρίγος σχετικά με το θέμα της Τουρκίας και τις απαιτήσεις της γείτονος. Και αμέσως μετά τι δήλωσε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.
2: Δεν θα πάρει τα F-35, ναι, τους δίνει τους κινητήρες F-110 για να μην τους δώσει
3: για τα
2: F-35.
3: Αυτά τα αεροπλάνα τους.
2: Για είναι τα καν, διότι, ναι, αν δεν τους έδινε τους κινητήρες, τα καν ήταν άχρηστα. Για να μπορέσουν να δοκιμαστούν πρέπει να μπορέσουν να πετάξουν. Εάν δεν μπορέσουν να πετάξουν, δεν μπορεί να διαπιστώσεις τα συστήματά τους, όλα αυτά, το πώς φαίνονται στα ραντάρ, γιατί το κρίσιμο με αυτά τα αεροσκάφη είναι να έχουν πολύ μικρό ίχνο στα ραντάρ, να φαίνονται σαν πουλιά που πετάνε. Επομένως, αν δεν τους έδινε τους κινητήρες, το πρόγραμμα των GAN τελείωνε με τα F-35. Αν ήταν στο χέρι του Αμερικανού πρόεδρου θα τους τα έδινε, πιστεύω, παρά την κριτική που θα δεχόταν από το Ισραήλ.
4: Το 2019 η Ελλάδα ήταν, όταν ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση, ναι, εκτός προγράμματος F-35, mm-hmm, και εκτός προγράμματος αναβάθμισης F-16. Μιλάμε δηλαδή για εξοπλιστικά προγράμματα σε σχέση με τις ΗΠΑ. Σήμερα που μιλάμε, 6,5 χρόνια μετά, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35. Η Τουρκία το 2019 ήταν σε φάση εξασφάλισης για τα F-35 και σήμερα τα διεκδικεί. Γιατί έχει σημασία να τα λέμε αυτά, γιατί δυστυχώς, εγώ δεν θα κρύψω τα λόγια μου, πολλές φορές κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν ακόμα και αυτά τα πολύ κρίσιμα εθνικά θέματα με όρους αντιπολιτευνικού παιχνιδιού. Λέω στον κόσμο που μας βλέπει, ασχέτως του τι ψηφίζει, να μην πιστεύει φιδέμπο.

0: όρους για τα εθνικά θέματα, ψυχραιμία και το ξαναλέω. Η Ελλάδα που ήταν στο απόλυτο 0 το 19 έχει καταφέρει πολλαπλάσια από αυτά τα οποία κάποιοι άλλοι γειτονές μας τώρα διεκδικούν.
1: Να πούμε ότι και η σύζυγος του Ταγί Περντογάν βρίσκεται στο αεροδρόμιο για να υποδεχτεί τον Ντόναλντ Τραμπ, η Εμινέ, έτσι, και αυτό έτσι, κάτι, είναι κάτι που σπανίζει και δείχνει ένα συμβολισμό για την επισημότητα της κατάστασης. Σπύρο, ήθελα να σε ρωτήσω το εξής, για ποιο λόγο ο Μακρόν βρέθηκε πρώτα στη Συρία και αμέσως μετά θα πήγαινε στη Σύνοδο στην Άγκυρα?
2: Η Συρία, όπως καταλαβαίνω, Μέρη, αρχίζει να μπαίνει όλο και πιο δυναμικά στο ευρύτερο power play στην Ανατολική Μεσόγειο. Θυμίζουμε βέβαια και η ατάκα του Τραμπ ότι θα μπορούσε να λάβει ρόλο στο Λίβανο για να αντιμετωπίσει εκείνη τη Χεσμπολάχ αντί για το Ισραήλ. Ίσως θα μπορούσε να συζητηθεί το θέμα και σήμερα στην Άγκυρα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, θυμίζουμε ότι ο Γάλλος πρόεδρος θέλει να παίξει και αυτός το δικό του ρόλο στην ευρύτερη περιοχή. Συνομιλώντας με τον Αχμεντ Αλ-Σάρα, ο οποίος πλέον βέβαια νομιμοποιείται ουσιαστικά στα μάτια της διεθνούς κοινότητας, προχωρώντας και όλη αυτή τη διαδικασία με την άρση των κυρώσεων και όχι μόνο, οι οποίες είχαν επιβληθεί στη Συρία ήδη από τις μέρες δυναστείας Άσαντ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Πάμε τώρα με τη βοήθεια της Κατερινάς Τσαμούρη να δούμε τι λέει η ελληνική πλευρά, ποιες είναι οι προσδοκίες, τι υπάρχει στην ατζέντα. Καλό μεσημέρι, Κατερινά.
3: Καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, πριν από λίγο έφτασε η ελληνική αποστολή στην Άγκυρα. Μιλώ για τους υπουργούς εξωτερικών και άμυνας και την υφυπουργό την κυρία Παπαδοπούλη, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα φτάσει το απόγευμα με τη σύζυγο του Μαρέβα. Ο κύριος Γεραπετρίδη μάλιστα ήδη έχει κάποιες διμερείς συναντήσεις. Πριν τον άγλεπα με τον υπουργό εξωτερικών του Κουβέιτ, αργότερα θα συναντηθεί και με τον Εμιρατινό για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οι προσδοκίες, επειδή με ρώτησες, είναι ρεαλιστικές έως και χαμηλές, δηλαδή δεν προβλέπεται κάτι το θεαματικό από αυτή την σύνοδο. Φυσικά θα συζητηθεί η ευρωπαϊκή άμυνα, ένα τομέα στον οποίο η Ελλάδα είναι πρωτεργάτης και έχει τονίσει πολλές φορές την ανάγκη ενίσχυσής της, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει ή ότι θέλουμε να αποκλειστούν οι Ηνωμένες Πολιτείες από το εγχείρημα.
1: Έχω την αίσθηση, Κατερινά, ότι η Ελλάδα θα μετρήσει και τη στήριξη των συμμάχων της γύρω από αυτό, διότι θυμίζουμε ποια είναι η σχέση της Ελλάδας με την Γαλλία, αλλά τώρα η στάση της Γαλλίας σε αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ έχει μια διφορούμενη φάση.
3: Πολύ σωστά το λες, θα μετρήσει τους συμμάχους της η Ελλάδα σε αυτή τη σύνοδο για το κομμάτι της ευρωπαϊκής άμυνας. Θα βολιδοσκοπήσει και την στάση των Ηνωμένων Πολιτειών και θα συζητηθεί και το ζήτημα των αμυντικών δαπανών σε συνάρτηση με το ΑΕΠ της κάθες χώρας. Και σε αυτό η Ελλάδα, αν θέλεις, πάει με αέρα, διότι έχουμε πιάσει τον στόχο του 5% για το 2026. Είχαμε και εκτενές ρεπορτάζ στα παραπολιτικά του Σαββάτου επί του θέματος. Για το τρέχον έτος η εκτίμηση είναι ότι η Ελλάδα για τις core δαπάνες έχει, αμυντικές δαπάνες, έχει δαπανίσει πάνω από το 3% και έχει και ένα ακόμα ποσοστό για τα υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα. Επομένως, σε αυτό πάμε με αέρα και ξέρουμε ότι είναι και κάτι που εκτιμούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί τον στόχο του 5% τον είχε θέσει ο Τραμπ. Από εκεί και έπειτα για το άλλο κομμάτι που εμάς μας καίει, ως Έλληνες, μιλώ για τα F-35 και για το αν υπάρχει το ενδεχόμενο ο Τραμπ να τα δώσει στον Ερντογάν, επειδή γράφουν εκεί Financial Times σήμερα ότι ενδεχομένως να δώσει υποσχέσεις ο πλανητάρχης στον Τούρκο πρόεδρο για επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα. Η Αθήνα είναι συγκρατημένη, αποφεύγει να σχολιάσει και αυτό διότι ακόμα και αν υπάρχει πρόθεση, ακόμα και αν συζητηθεί σήμερα στη συνάντηση των δύο ηγετών, ακόμα και αν υπάρξει ένα κλίμα, επειδή θυμίζω ότι η Τουρκία είναι και η οικοδέσποινα χώρα του ΝΑΤΟ, κάτι πρέπει να ακούσει σήμερα, κάτι φυσικό, δεν είναι εύκολο να ξεπεραστεί το θέμα του Κογκρέσου, δεν είναι εύκολο να ξεπεραστούν οι κυρώσεις που απορρέουν από τον νόμο Κάτσα, γιατί η Τουρκία έχει πάρει τα ρωσικά συστήματα του S-400. Επομένως, δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, ό,τι και αν ακουστεί σήμερα, και η Αθήνα αυτό το επισημαίνει σε υψηλούς τόνους. Είναι και ο παράγων Ισραήλ, έτσι.
1: Σωστά.
3: Δεν θέλει το Ισραήλ η Τουρκία να αποκτήσει τα F-35. Θυμίζω ότι στη γειτονιά μας εδώ στην ευρύτερη, η Ελλάδα, το Ισραήλ, η Ιταλία έχουν ήδη το πράσινο φως, το Ισραήλ τα πετάει κιόλας. Επομένως, δεν θα θέλανε οι γειτονικές χώρες να αποκτήσει το μαχητικό αυτό πέμπτης γενιάς και η Άγκυρα.
1: Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει με το τουρκικό παζάρι, Κατερίνα, και πώς θα ανταποκριθεί φυσικά και η αμερικανική πλευρά. Σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Έχουμε αναταράξει στο πολιτικό σκηνικό μετά την προσφυγή Σαμαρά στον Αρειοπάγο για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Έχουμε και την πρώτη πλέον ομαδική αγωγή θυμάτων του Predator. Η Βάσο Παλαιού έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
4: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς. Κατατέθηκε σήμερα λοιπόν ενώπιον του Πολυμελού Στρατοδικείου Αθηνών η πρώτη ομαδική αγωγή θυμάτων του Predator κατά της εταιρείας Intellexa και καθώς και κατά 13 φυσικών προσώπων, τα οποία σύμφωνα με τους προσφεύγοντες συγκρότησαν, διοίκησαν και λειτουργήσαν το δίκτυο που συνδέεται με την ανάπτυξη και τη χρήση του παράνομου λογισμικού. Να σου πω, Έρη, ότι ουσιαστικά η αγωγή αυτή σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου δικαστικών εξελίξεων και σε αστικό επίπεδο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, το επόμενο διάστημα αναμένονται και άλλες αγωγές από επιπλέον θύματα. Η συγκεκριμένη αγωγή έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί στις 7 Απριλίου του 2027 και πρέπει να σου πω ότι οι προσφεύγοντες διεκδικούν αποζημιώσεις που φτάνουν και ξεπερνούν τα 7 εκατομμύρια ευρώ, υποστηρίζοντας.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Το δημογραφικό εξελίσσεται ως η μεγαλύτερη απειλή για την ετωλοακαρνανία, μιας και την οδηγεί σε δυσμενέστερη θέση στη Δυτική Ελλάδα. Ο Χαράλαμπος Μπονάνος παραμένει στην Προεδρία της Περιφερειακής Επιτροπής Δυτικής Ελλάδας. Συνάντηση Μαυρομάτη Τσιχριτζή με επίκεντρο την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα στην ετωλοακαρνανία. Σοβαρό τροχαίο στο κέντρο του Αγρινίου, μηχανή παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό, υπό την επίρρεια αλκοόλ ο οδηγός, σύμφωνα με την Ελλάς. Κακοποίηση αδέσποτου σκύλου στο ξυλογέφυρο Αγρινίου, άγνωστοι του πέρασαν στο λαιμό ζώνη με σύρμα. Διαμαρτυρία 18 Ιουλίου στη Ραΐνα Ετωλοακαρνανίας για τις γραμμές της Στέρνα Ενεργειακή. Ο Ευάγγελος Διαμάντης άφησε την τελευταία του πνοή 2 μήνες μετά το χαμό της συζύγου του, βυθίζοντας το πένθος στο Αγρίνιο. Αστυνομικός ξεκίνησε από την Πάλερο για υπηρεσία στη Λευκάδα και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο. Απόλλων Δοκιμίου και Πανετολικός αποχαιρετούν τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή και μετέπειτα προπονητή Αντώνη Λαβράνο. Τρεις στον διαγωνισμό για το Ταρτάν στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αγρινίου απορρίφθηκε η μία προσφορά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2641091760.
7: Κινητό 6945-3627-08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
10: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
10: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
11: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
12: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
13: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
14: Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Σαμαράς μέχρι να κάνει κόμμα, όπως προεξοφλείται με αλφαγιώτα, δεν το ξέρω, μακάρι να μην γίνει, γιατί δεν πάβει να είναι ένας άνθρωπος που έχει ηγηθεί της παράταξης,
15: μάλιστα,
0: που ανήκω από μικρό παιδί και δεν έχω φύγει ούτε μία μέρα, έτσι. Μέχρι να κάνει κόμμα δεν είναι αντιπολίτευση, μακριά από εμάς αυτό. Αν κάνει κόμμα, θα είναι στα κόμματα που αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση.
1: Κώστα, μιλώντας χθες στο Action 24, ο Υπουργός Υγείας μίλησε για πρώτη φορά και με τόσο σφοδρά λόγια κατά του Αλέξη Τσίπρα και μάλιστα προχώρησε σε κάποιες βαριές καταγγελίες.
16: Έτσι, όσο περιγράφηκαν τα πράγματα, ο Άντρος Λιμών Γεωργιάδης είπε ότι καταγγέλλω δημόσια τον Αλέξη Τσίπρα ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες, τι επικαλέστηκε παλαιότερες δηλώσεις του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης, δηλαδή 19, δηλαδή του Σταύρου Κοντονή. Λέγοντας ο κ. Γεωργιάδης, ο κ. Κοντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης του Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες και συνέχισε λέγοντας ότι αυτή είναι η μόνη λογική εξήγηση, γιατί ενώ είχαν προκυριστεί εκλογές για τις 26 Ιουνίου, μετέθηκαν στις 7 Ιουλίου. Αν θέλει, είπε, ας μου κάνει μήνυση, ενώ είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο πιο διεφθαρμένος πολιτικός της μεταπολίτευσης. Και απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας λέγοντας ότι θα μας πει ο Πρωθυπουργός της Νοβάρτης ότι είμαστε διεφθαρμένοι, το χαρακτήρισε άρχης και βορό, επί του οποίου οι υπουργοί καταδικάστηκαν στο δικό δικαστήριο και είπε ότι όλα έχουν ένα όριο.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα, να ακούσουμε ακριβώς πώς τοποθετήθηκε ο Υπουργός Υγείας.
17: Τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες. Ο κύριος Κοντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, τη πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μεταπολιτικών του Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος. Απλώς δεν το κυνήγησε ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η μόνη του τύχη. Ο άρχης και βορός που καταδικάστηκαν οι υπουργοί του το δικό δικαστήριο. Και ο Ευαγγελόπουλος και ο Παπάς. Προειδοποιώ τον κύριο Τσίπρα. Επειδή εγώ είμαι και ο λίγο παλαβός. Μην το ξαναπεί αυτό με το πιο έντιμος. Μην το ξαναπεί. Κράμος πουλήσει εντιμότητα αυτός. Έλα Χριστέ και Παναγία. Μην τολμήσεις Αλέξη μου. Με τη βίλα στο Σούνιο 500 ευρώ εικονικό ενίκιο. Ο βρωμερότερος των βρωμερών θα πουλήσει ετοιμότητα. Πήγα να σκύλεις φυλακή. Ο Βρωμιάρης. Και πουλάει ετοιμότητα.
1: Η Ελένη Καλογεροπούλου είναι μαζί μας στην εκπομπή της οποίας μεταξύ και άλλων καλών συναδέλφων ήταν μπροστά σε αυτή την έκρηξη του Άδωνη Γεωργιάδη. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
18: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι Έρη.
1: Έχουμε κάποια αντίδραση επ' αυτής της τοποθέτησης.
18: Η έκρηξη του κυρίου Γεωργιάδη δεν είχε προηγούμενο, αφού χαρακτήρισε βρωμιάρη τον κύριο Τσίπρα και στην πραγματικότητα τον κατηγόρησε για κλέφτη. Τώρα από την πλευρά της Ελλάς, από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, σήμερα η κυρία Παπαδοπούλου απάντησε λέγοντας ότι οι κατηγορίες στις οποίες αναφέρθηκε ο κύριος Γεωργιάδης, τις κατηγορίες δηλαδή που είχε παλαιότερα πει ο κύριος Κοντονής, έχουν διερευνηθεί με αυτεπάγγελτη έρευνα από τη δικαιοσύνη και η υπόθεση έχει μπει στο αρχείο. Επεσήμανε το γεγονός ότι μέχρι πριν λίγο καιρό ο κύριος Γεωργιάδης ήταν αυτός που έλεγε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας από τους πιο λαμπερούς πολιτικούς της γενιάς του, και από εκεί και ύστερα η κυρία Παπαδοπούλου είπε ότι στην ελληνική κοινωνία υπάρχει η αίσθηση ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο πιο έτοιμος πολιτικός, και επεσήμανε το γεγονός ότι οι απόψεις του κυρίου Γεωργιάδη δείχνουν πανικό. Κατέληξε μάλιστα λέγοντας ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση των σκανδάλων και της διαφθοράς, καθώς ελέγχονται 44 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, να έχει αυτό το αφήγημα και να κουνάει το δάχτυλο περί ετοιμότητας στην κοινωνία, ναι, και προς την Ελλάδα.
1: Τώρα, Ελένη, έχουμε εκ νέου τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη για να περάσουμε στον ΣΥΡΙΖΑ σιγά-σιγά. Χθες είχαμε την τοποθέτησή του Ιτάνη Επιτάς, δίνοντας επί της ουσίας το στίγμα της επόμενης μέρας ότι θα είναι υποψήφιος πρόεδρος για τον ΣΥΡΙΖΑ.
18: Ακριβώς. Να πούμε ότι στη σημερινή συνέντευξη ο κύριος Πολάκης αναφέρθηκε ακριβώς σε αυτό το θέμα, το οποίο είχαμε και εμείς πει μέσω του ρεπορτάζ. Λέγοντας ότι στην Κεντρική Επιτροπή που θα γίνει το Σάββατο ο ίδιος θα αμφισβητήσει τον κύριο Φάμελο και θα θέσει υποψηφιότητα. Μάλιστα είπε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει το κόμμα της Κουμουνδούρου υπό την αρχηγία του Σοκράτη Φάμελο. Να σου πω, Έρη, πάντως ότι οι δικές μου πληροφορίες λένε,
1: ναι,
18: ότι αν τελικά ο κύριος Πολάκης κάνει μια τέτοια κίνηση και περάσει, γιατί κανένας δεν ξέρει τη συγκεκριμένη στιγμή τι ακριβώς έχει συμβεί και τι συσχετισμοί υπάρχουν μέσα στην Κεντρική Επιτροπή από τη στιγμή που έχουν φύγει αρκετά στελέχη κατευθυνόμενα προς την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Οι βουλευτές οι οποίοι έχουν μείνει στον ΣΥΡΙΖΑ θα αποχωρήσουν. Τουλάχιστον με τους περισσότερους που μίλησα εγώ,
1: ναι,
18: μου είπαν ότι δεν παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ υπό την ηγεσία του Παύλου Πολάκη. Αντιλαμβάνεστε ότι οι εξελίξεις θα είναι πάρα πολλές. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο κύριος Φάμελος δέχεται διάφορες εισηγήσεις. Η μία εισήγηση είναι να παραμείνει στην λογική του ότι θα στηρίξει το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Η άλλη εισήγηση είναι να πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει αντιπαραθετικά απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά θα μπορεί να συνεργαστεί με άλλα προοδευτικά κόμματα εφόσον και αυτά το επιθυμούν. Και αυτή η δεύτερη άποψη αναμένεται να φέρει εξελίξεις, αφού απέχει πολύ από αυτό που τουλάχιστον μέχρι πρότινος ήθελε η πλειοψηφία. Να προσθέσω δε ότι από την πλευρά του κυρίου Παπά, ο κύριος Παπάς ζήτησε σήμερα να δοθούν, να τους σταλούν ποια μέλη βρίσκονται σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή. Δεν ξέρω αν θα το πράξει ο κύριος Φάμελος. Τελέχη πάντως της πλειοψηφίας, δηλαδή της προεδρικής ομάδας, λένε ότι ακόμα ο Σοκράτης Φάμελος ελέγχει την Κεντρική Επιτροπή.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη Καλογεροπούλου, για το πλούσιο ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Παύλος Πολάκης.
15: Όταν βγαίνει η ηγεσία του κόμματό σου και σου λέει θα στηρίξω άλλο κόμμα, να βρίσκεται 1,5-2% και να λέει όχι, εγώ θέλω ΣΥΡΙΖΑ. Που δείχνει ότι υπάρχει μια δυναμική από κάτω, αν η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ αλλάξει, και πρέπει να αλλάξει και πολύ σύντομα. Πρώτον, πρέπει να επιστρέψουν στην κοινοβουλευτική ομάδα άμεσα και επίσημα κτλ. Έτσι. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει η Κεντρική Επιτροπή να πάρει μια απόφαση η οποία να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται. Θέλουμε λοιπόν να πάρει μια τέτοια απόφαση η Κεντρική Επιτροπή, να αναιρέσει δηλαδή την προηγούμενη απόφαση αυτοδιάλυσης. Και μετά από αυτό εννοείται ότι πρέπει να παραιτηθεί ο Φάμελος. Έτσι. Και εννοείται μετά ότι πρέπει να εκλεγεί νέος πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Που σε αυτή την ιστορία εγώ βάζω προφανώς υποψηφιότητα και θέλω να ηγηθώ μιας τέτοιας πορείας. Χωρίς πολλά λόγια δηλαδή και ξεκάθαρα, γιατί τα πράγματα εδώ που έχουν φτάσει δεν έχει τώρα μάνα μου, πατέρα μου και σούπα και μούπες και δεν συμμαζεύεται. Σας λέω, έχεις ένα κόμμα το οποίο βγαίνει ο πρόεδρος του και λέει στηρίζω άλλο κόμμα. Άμα το στηρίζω, παρετήσου, πήγαινε εκεί να δούμε αν σε πάρει.
19: Το έχω σχολιάσει.
15: Τον εξώ τη έβαλε.
1: Τώρα, την απόλυτη στήριξη στη σύζυγό του έπειτα από το θέμα που δημιουργήθηκε με την απόσπασή της στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες, εξέφρασε εκ νέου ο Νικόλας Φαραντούρης, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα, με τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, ωστόσο από την πλευρά του να κρατά τις δικές του αποστάσεις γύρω από το θέμα. Να τους ακούσουμε.
20: Υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να θεωρούν ότι η γυναίκα, στέλεχος ενός υπουργείου με όλα τα νόμιμα και τα κατάλληλα προσόντα για να στελεχώσει μια κρίσιμη υπηρεσία της πατρίδας μας, δεν πρέπει να το κάνει, γιατί είναι σύζυγος ενός ευρωβουλευτή. Μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι που θέλουν τις γυναίκες να είναι απλά σύζυγοι. Μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι που θέλουν τις γυναίκες να γυρίσουν στην κουζίνα τους.
19: Άρα είναι άτοπη η κριτική του κύριου Κατρίνη προς το πρόσωπό σας.
20: Ενδεχομένως δεν γνωρίζουν όλοι λεπτομέρειες. Και καλό είναι να ενημερωνόμαστε πριν. Αλλά εμένα με καλύπτει απόλυτα η θέση του κόμματός μου, του εκπροσώπου του, η ανάρτηση που έγινε από το ΠΑΣΟΚ. Είναι όλα διαυγή, είναι όλα αξιοκρατικά και φυσικά νόμιμα.
2: καθαρές κουβέντες. Ναι. Εγώ στη θέση του δεν θα το έκανα. Ναι. Και θα προστάτευα και τον εαυτό μου και την οικογένειά μου και βεβαίως την παράταξη από μια φτηνή και εύκολη κριτική και εν πωλής άδικη κριτική, η οποία όμως στο πλαίσιο της δημόσιας συζήτησης προφανώς δεν είναι ότι καλύτερο για το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη στιγμή που βρίσκεται και ενώπιση των εκλογών.
1: Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Ανδρέα Παπαδόπουλου να δούμε τι συμβαίνει και στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς, που παρουσίασε μάλιστα στη Θεσσαλονίκη η νέα στελέχη που εντάσσονται στη διαδικασία της διεύρυνσης του κινήματος. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
21: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Άλλα 46 ονόματα, αυτή τη φορά από τη Βόρεια Ελλάδα, προστίθεται στον κατάλογο της διεύρυνσης που προωθεί το ΠΑΣΟΚ. Τα παρουσίασαν χτες ο επικεφαλής επιτροπής, ο κ. Καναλίδης, παρουσία και του γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, του κ. Γιάννη Βαρδακαστάνη. Ανάμεσα σε αυτά είναι οι πρώην βουλευτές Χρυσούλα Παλιαδέλη και Άρης Μπουσιώνης, αρκετοί αυτοδιοικητικοί παράγοντες όπως ο πρώην περιφερειάρχης Κώστας Παπαδόπουλος, ο δικηγόρος και εκδότης Γιώργος Μπαρμπουνάκης και θα σου έλεγα κάμποσα πρόσωπα που είναι ευρέως γνωστά στην τοπική Θεσσαλονίκη της στην τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης και στους γειρονομούς, ενώ οι πληροφορίες λένε ότι το επόμενο διάστημα θα συνεχιστούν οι διαδικασίες με τις εντάξεις και άλλων προσώπων, όπως έτσι οι πρώην βουλευτές, ενώ το θέμα με τους ενεργεία το χειρίζεται προσωπικά ο κ. Ανδλάκης για την κυρία Κασιμάτη, τον κύριο Αποστολάκη και ενδεχομένως και την κυρία Τζάκρη που είναι ένα πρόσωπο που πολλοί λένε ότι είναι θέμα χρόνου και αυτή να ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ. Να δούμε και με ποια φόρμουλα, γιατί υπάρχει το θέμα του καταστατικού του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τις θητείες.
1: Τώρα, Ανδρέα, πώς σχολιάζει το κίνημα την στάση του κυρίου Γιάννη Σγουρού και το ανοιχτό παράθυρο που αφήνει για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία?
21: Κοίτα, σίγουρα με προβληματισμό, γι' αυτό υπήρχε και άμεση αντίδραση από την Καρλαουτρικού, που μίλησαν για προσωπικές απόψεις. Απλώς το θέμα είναι ότι είναι δεύτερο, έτσι λένε πολύ φάουλ του κυρίου Σγουρού μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Τις προηγούμενες ημέρες είχε υπάρξει συνέντευξη στο One, τότε είχε αντιπαράθεση με τον παρουσιαστή της εκπομπής, όπου ο κύριος Σγουρός είχε χρησιμοποιήσει το όνομα του ιδιοκτήτη του καναλιού, κάτι που είχε προκαλέσει και την αντίδραση του συνδικαλιστικού μας οργάνου της ΕΣΥΑ. Τότε με έναν τρόπο η Χαρλαουτρικού που τον είχε καλύψει, δεν το έκανε και δεν θα μπορούσε να κάνει αλλιώς. Άνοιξε ένα θέμα το οποίο έχει κλείσει με ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τις μετεκλογικές συνεργασίες. Ωστόσο λένε κάποιοι ότι μάλλον θα πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες συστάσεις ώστε στις επόμενες συνεντεύξεις που θα δώσει ο κύριος Σγουρός, θυμίζω ότι έχει ανακοινωθεί ότι θα είναι υποψήφιος στην Αλφαθήνας, να είναι πολύ πιο προσεκτικός και να μην δημιουργεί πρόβλημα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα στελέχη έτσι δεν έκρυβαν την ενόχλησή του για τα όσα είπε ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Παπαδόπουλο, και εμείς να ακούσουμε τη δήλωση ο Γιάννης Σγουρός, που κινείται ξεκάθαρα εκτός γραμμής και πώς απάντησε εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1 στον Βασίλη Σκουρή και στον Σωτήρη Ξενάκη, ο Θανάσης Γλαβίνας.
22: Αυτό μπορεί να αλλάξει δηλαδή?
23: Βεβαίως.
22: Κάτω από ποιες συνθήκες?
23: Από την οικονομική κατάσταση της χώρας και από τα εθνικά θέματα.
22: Και άρα δηλαδή να αλλάξει και να πάτε και να συνεργαστείτε με την Νέα Δημοκρατία?
23: Θα κάνει ένα έκτακτο συνέδριο πάνω στο οποίο θα βάλει τα θέματα τα σοβαρά τα οποία υπάρχουν.
24: Νομίζω ότι όταν αναλαμβάνει κάποιο μια ευθύνη να μπει σε μια παράταξη, να μπει στα ψηφοδέλτια της και σε έναν αγώνα ο οποίος προσδιορίζεται προεκλογικά κατά κάποιο τρόπο και έχει εγκυμένες αρχές, έχουμε συναποφασίσει όλοι, τις λέει ο πρόεδρος, τις λένε όλα τα κορυφαία στελέχη, δεν υπάρχει απόκληση όπως στη συντριπτική πλειοψηφία όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Νομίζω όλοι μας οφείλουμε να είμαστε κάπως πιο προσεκτικοί για να σκεφτόμαστε το ευρύτερο καλό της παράταξης και την κοινή προσπάθεια που κάνουμε, παρά να θεωρούμε ότι εμένα αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Όλοι έχουμε προσωπικές απόψεις ενδεχομένως.
1: Θα συνδεθούμε τώρα με τον Status FM 107,7 και την καλή συνάδελφο Βιργινία Δημαρέση να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ γύρω από την κατάσταση της υγείας της Αφροδίτης Νέστορα. Σας θυμίζω ότι δέχτηκε την δολοφονική επίθεση στο σπίτι της τις προηγούμενες ημέρες και μάλιστα έχασε και τη μητέρα της από αυτή την δολοφονική επίθεση. Βιργινία, καλό μεσημέρι.
25: Καλό μεσημέρι, Έρη, από τον Στάδιο σε θέμα από Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι η κυρία Νέστορα, η Αφροδίτη Νέστορα, μεταφέρθηκε στην Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής και Άκρας Χειρός στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου από χθες. Υπέστη, να θυμίσουμε, εκτεταμένα εγκάβματα μετά την επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό στην πιλωτή της πολυκατοικίας όπου διαμένει εδώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα Τετάρτης, της περασμένης Τετάρτης. Όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, δυστυχώς από αυτή την επίθεση έχασε την μητέρα της. Πηγές από το νοσοκομείο λένε ότι έχει ακόμα δρόμο η κυρία Νέστορα
1: για αποκατάστασή της.
25: Η αποκατάσταση ακριβώς. Στο μεταξύ, επειδή επίκειται και η κηδεία της άτυχης μητέρας της την ερχόμενη Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι στην Κοζάνη, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, το γνωστοποίησε η ίδια κυρία Νέστορα, η Αφροδίτη, με ανάρτησή της, λένε οι γιατροί ότι δεν θα μπορέσει να πάρει εξιτήριο προκειμένου να πάει στην κηδεία, και το πιο πιθανό είναι, λένε τώρα πληροφορίες, ότι μάλλον θα μεταφερθεί με ασθενοφόρο προκειμένου να παραστεί στην κηδεία που θα γίνει στην Κοζάνη.
1: Τραγικό, τραγικό.
25: Ναι, και πρέπει να πούμε βεβαίως ότι οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής που έχει αναλάβει τη συγκεκριμένη υπόθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, γιατί ακόμα εκκρεμεί και η ταυτοποίηση και η σύλληψη των δραστών. Να θυμίσουμε ότι είχαμε 3 χτυπήματα με εκρηκτικούς μηχανισμούς στην οικία της κυρίας Νέστορα, τον Σάββατο Αναστασιάδη, τον πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και στον πρόεδρο της δικού σας του κόμματος, τον κύριο Ζήση Ακίμοβιτ.
1: Τώρα, Βιργινία, έρχονται αποζημιώσεις ύψους 5 εκατομμύρια ευρώ μετά τη μεγάλη φωτιά εκεί στο ωραίο καστρό που είχαμε πολύ μεγάλες καταστροφές.
25: Ακριβώς, Έρη. Αυτό έγινε γνωστό μετά τη χθεσινή συσκέψη που είχε εδώ ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο Υφυπουργός, ο κ. Κατσαφάδος. Είχε συσκέψη εδώ χθες το μεσημέρι με όλους τους αρμόδιους φορείς και από την περιφέρεια και από τους πληγέντες δήμους. 5 εκατομμύρια ευρώ λοιπόν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια θα διοχετευτούν για αποκατάσταση των ζημιών που έγιναν σε υποδομές από τη μεγάλη πυρκαγιά του Σαββάτου. Ένα αρχικό επίδομα για οικοσκευή και τα πρώτα έξοδα, να το πω έτσι, θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν, όσον αφορά δηλαδή τα σπίτια. Οι αιτήσεις άνοιξαν για την ενίσχυση της κρατικής αρρωγής, για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, άνοιξαν σήμερα και θα είναι ανοιχτό για αιτήσεις μέχρι και τις 4 Σεπτεμβρίου το σύστημα. Οι πρώτες καταγραφές στο Δήμο Παύλου Μελά και στο Δήμο Ρεοκάστρου δείχνουν περιορισμένες ευτυχώς ζημιές. Σε φθορές σε 2 σπίτια, σε περίφραξη άλλα 3 σπίτια, σε αυλές.
1: Μάλιστα.
25: Και σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Και από την άλλη πλευρά, στο Δήμο εκεί στην Ευκαρπία, έχουμε ολοσχερή καταστροφή 3 επαγγελματικών χώρων. Αυτά είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βιργινία. Δη μ' αρέσει. Πάμε τώρα στο αστυνομικό ρεπορτάζ, στο Σπύρο Δαρσινό, διότι είχαμε καταδίωξη σε ένα αυτοκίνητο στο οποίο συνελήφθη ένας 30χρονος. Μάλιστα, υπήρξε φορτίο με μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών. Σπύρο.
3: Είναι μια μεγάλη επιτυχία της άμεσης δράσης και μια απόδειξη, Έρη, πως οι αστυνομικοί της πρώτης γραμμής, της πρώτης απόκρισης, δεν μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα, έτσι. Μιλάμε για ένα περιστατικό το οποίο σημειώθηκε χτες γύρω στη μία μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και συγκεκριμένα στην Ελαιοφόρο Χαλανδρίου, πολύ μπροστά από ένα πολύ γνωστό κατάστημα. Οι αστυνομικοί της άμεσης δράσης εντόπισαν ένα όχημα ύποπτο, ένα μίνι κούπερ, και έκαναν σήμα για να σταματήσει ο συγκεκριμένος οδηγός και να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος. Όχι μόνο δεν σταμάτησε, πάτησε τον γκάζι, προσπάθησε να διαφύγει, έφτασαν μέχρι τη Μεσογείων και Πατρόκλου, όπου εκεί έχασαν τον έλεγχο και καβάλισαν ένα στιθέο, μάλιστα, με το συγκεκριμένο όχημα. Οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν τον έναν από τους δύο, γιατί ακολούθησε και παίζει καταδίωξη, έναν 30χρονο από το Αζερμπαϊτζάν, και μόλις άνοιξαν και το πορτμπαγκάζ του οχήματος, βρέθηκαν μπροστά σε 61 κιλά, παρακαλώ, και πλέον ειδικής κάναβης, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ποσότητα ναρκωτικών που μπορεί να αποφέρει τουλάχιστον 2 εκατομμύρια, μπορεί και παραπάνω, εκατομμύρια ευρώ. Την προανάκριση είχε αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Ξυνίας Εγκλημάτων Αγίας Παρασκευής και βεβαίως αναζητείται ακόμα ο έτερος, ο επιβάτης του συγκεκριμένου οχήματος, και αυτό που σου έλεγα νωρίτερα είναι, το λένε και οι άνθρωποι της δίωξης ναρκωτικών, ότι χωρίς τη βοήθεια των ανθρώπων, των αστυνομικών που κυκλοφορούν τα βράδια στους δρόμους και κάνουν περιβολίες, αυτά τα ναρκωτικά θα είχαν πάει και ένας θεός ξέρει που θα είχαν πάει.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα και στην τροχέα, διότι έρχονται νέο τύπου κλήσεις με τάμπλετς, δηλαδή το ροζ χαρτάκι που γνωρίζαμε φεύγει σιγά σιγά.
3: Αυτό ακριβώς, είχαμε μια εκδήλωση σήμερα νωρίς, λίγο πριν το μεσημέρι, μάλλον για την ακρίβεια, στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, με την Διεύθυνση της Τροχείας Αττικής να παρουσιάζει τη νέα διαδικασία της ψηφιακής βεβαίωσης των παραβάσεων, που θα γίνονται μέσω κινητών και μέσω tablets. Αυτό πρόκειται για μια καινοτομία η οποία θα γλιτώσει από πολύ χαρτούρα τουλάχιστον την ελληνική αστυνομία, αλλά θα κόψει και τις ουρές οι οποίες αναταχτά χρονικά διαστήματα διαμορφώνονται τόσο στα αστυνομικά τμήματα όσο και στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση αλλά και στην Τροχεία, καθότι με αυτόν τον τρόπο οι κλήσεις θα έρχονται με SMS ή με email στα κινητά μας, καθότι οι τροχονόμοι θα μπορούν να βεβαιώσουν την παράβαση με πολύ απλό τρόπο, καταγράφοντας μονάχα την πινακίδα και την παράβαση, και αυτομάτως το σύστημα θα λαμβάνει και τις συντεταγμένες όπου γίνεται η καταγραφή της συγκεκριμένης παράβασης, και αυτόματα θα συμπληρώνεται ολόκληρη η κλήση και θα φτάνει στα κινητά μας, όπου εμείς με τη σειρά μας θα πρέπει είτε με το QR code που θα μας έρθει να προχωρήσουμε στην πληρωμή της κλήσης, είτε να προχωρήσουμε στην ένσταση, έτσι.
1: Μάλιστα.
3: Οπότε θα γλιτώσουμε και εμείς, θεωρητικά, τις επισκέψεις στις τροχές, προκειμένου να υπογράφουμε σε 100 χαρτιά για να κάνουμε τις δικές μας ενστάσεις. Βεβαίως, την πρωτοβουλία χαιρέτησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχαλής Χρυσοχοίδης, που κάνει λόγο για άλμα αξιοπιστίας πλέον για την ελληνική αστυνομία και κυρίως την τροχεία, και μιλάει πως πλέον οι διαδικασίες θα γίνονται πιο γρήγορες και πιο διαφανείς, ενώ σημείωσε πως τριπλασιάστηκε το προσωπικό της τροχείας μέσα σε 2 χρόνια, πράγμα το οποίο είναι κρίσιμο και για το θέμα της οδικής ασφάλειας.
1: Ναι.
3: Το έχουμε αναφερθεί κατά καιρούς πολλές φορές σε τροχεία ατυχήματα έρη μαζί, αλλά και σε θέματα που αφορούν το μεγάλο, μεγάλο πρόβλημα της κοινωνίας μας.
1: Μάλιστα.
3: Είναι το έντονο κυκλοφοριακό που δεν μπορεί να βελτιωθεί πραγματικά με τίποτα, τουλάχιστον λόγω των πεπερασμένων υποδομών αυτής της πόλης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα, ανησυχία προκαλεί η συνεχής εξάπλωση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες, όπως ανέφερε στο σταθμό μας ο εμπνευστής της πανελλαδικής δράσης καταγραφής του είδους, ο κύριος Μιχάλης Καρποδίνης από την Ρόδο. Μίλησε λοιπόν και είπε ότι μέσα στις πρώτες 6 μέρες λειτουργίας της πλατφόρμας καταγράφηκαν συνολικά 720 κιλά λαγοκέφαλων, με αναφορές όχι μόνο σε Ρόδο και Κρήτη, όπως γνωρίζαμε, αλλά και σε άλλες περιοχές, όπως η Χίος και η Θάσος. Ιδιαίτερη, μάλιστα, αναφορά έκανε στη συμμετοχή παιδιών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, με πρωταγωνιστή έναν 11χρονο από το Καστελόριζο, ο οποίος κατάφερε μέσα σε 4 μέρες να αλλιεύσει πάνω από 160 λαγοκέφαλους, συμμετέχοντας στην παιδική κατηγορία. Να ακούσουμε τον 11χρονο μαθητή που μίλησε στον Α, ο 11χρονος από το Καστελόριζο, αλλά και τον κύριο Μιχάλη Καρποζίνη που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά.
4: Οι μικρές ηλικίες έχουν ξεκινήσει το συναγωνισμό μεταξύ τους, όλο και περισσότεροι λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό. Ο μικρούλης το βαλεπίσμα έπιασε 162 σε 3-4 μέρες. Κάνουμε καταγραφές του λαγοκέφαλου μέσω του διαγωνισμού από όλη την Ελλάδα. Να σας πω, ας πούμε, τα στατιστικά τις τελευταίες 6 μέρες που ανέβηκε η σελίδα, είναι 720 κιλά έχουν πιάσει οι ψαράδες σε όλη την Ελλάδα. Έχει ανέβει πάρα πολύ σε εμάς εδώ, Ρόδο, Κρήτη σίγουρα γίνεται χαμός. Τώρα έρχεται, βλέπω και μέρη που δεν το περίμενα να έχει τόσους πολλούς. Έχω δει στη Χίο, έχω δει στη Θάσο, μου έχουν στείλει έδεια πάρα πολλούς.
5: Για να δούμε τι τσιμπάει. Τώρα εδώ ψαρεύω, έχει πολλά λαγόψαρα. Τώρα έτσι που ψάρευα δεν έχω δει άλλα ψάρια. Τα λαγόψαρα δεν τα αφήνουν να κυκλοφορούν τα άλλα ψάρια. Είναι μεγάλο πρόβλημα άντως. Μ' αρέσει πολύ να ψαρεύω. Είναι πιο ωραίο από να κάθομαι να παίζω στο κινητό, να είμαι μπροστά από μια οθόνη. Μέσα σε 5 μέρες έπιασε 162 λαγοκέφαλου με απόχη καλά, μη και καμάκι. Πιστεύω ότι βοηθάω. Έχουμε ενωθεί όλοι μαζί σε αυτό για να διώξουμε μια απειλή που ήρθε στις θάλασσές μας.
1: Όπως σας είπαμε νωρίτερα στην αρχή του δελτίου μας, έχει αφιχθεί ο Ντόναλντ Τραμπ στην Τουρκία για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Σε λίγη ώρα ξεκινά και στο Προεδρικό Μέγαρο της Τουρκίας η συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, ο οποίος τον υποδέχθηκε προσωπικά ο ίδιος μαζί με τη σύζυγό του στο αεροδρόμιο. Εκεί θα συζητήσουν και για τα F-35, αλλά και γενικότερα για τον κεντρικό ρόλο και της άμυνας και την θέση της Ευρώπης. Να σας πούμε επίσης ότι συνεχώς φτάνουν ακόμη περισσότεροι ηγέτες στην τουρκική πρωτεύουσα, ενώ στο βήμα του ΝΑΤΟ είναι ο Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι καμία άλλη χώρα δεν μπορεί να αμυνθεί ενάντια στις επιθέσεις με ντρόνς όπως η Ουκρανία. Τα ντρόνς και η ίδια τεχνολογία της μάχης εξ αποστάσεως αντιπροσωπεύουν μια επαναστατική αλλαγή στην τεχνολογία του πολέμου, είπε ο Ζελένσκι στην αρχή της ομιλίας του, και σχεδόν 28.000 Ρώσοι στρατιώτες εξοντώθηκαν από την Ουκρανία τον Ιούνιο, με τη συντριπτική πλειοψηφία να έχει πληγεί από ντρόνς, ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας. Όλα λοιπόν τα βλέμματα είναι στραμμένα στην τουρκική πρωτεύουσα. Για ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώνουμε και πάλι. Πάμε τώρα στη Σοφία Καρακασίδη να δούμε πώς εξελίσσεται το Μουντιάλ. Είχαμε και πάλι έτσι πολύ έντονες εικόνες με την Πορτογαλία να χάνει από τους Ισπανούς και το Ρονάλντο να βάζει τα κλάματα σε ηλικία 41 ετών. Χάνει την ευκαιρία να αγκαλιάσει το παγκόσμιο κύπελο. Σοφία, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, έρημο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο για τελευταία φορά από ό,τι όλα δείχνουν, γιατί είναι και γεμάτος εκπλήξης γενικότερα, είναι 41 και δεν σταματά να ζει και να αναπνέει για το ποδόσφαιρο. Έριξε την αυλαία του στα παγκοσμιά κύπελα, όχι με τον τρόπο που θα ήθελε σαφώς, καθώς η Πορτογαλία έμεινε εκτός συνέχειας, δεν θα διεκδικήσει την κούπα, κάτι που και ο ίδιος πολύ θα ήθελε για να ολοκληρώσει με το καλύτερο και ιδανικό για αυτόν τον τρόπο την παρουσία του στην εθνική ομάδα.
1: Ο οποίος έκανε και δηλώσεις.
6: Ναι, σωστά. Εντάξει, εννοείται ξέσπασε σε δάκρυα μετά το φινάλε του αγώνα. Ο ίδιος μεταξύ άλλων δήλωσε ότι πριν από μένα η Πορτογαλία δεν είχε κερδίσει τίποτα. Δεν αποφασίζω θερμό για το μέλλον. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχουμε συνηθίσει το Ρονάλντο γενικά να έχει και, πώς να το πούμε έτσι, λίγο παραπάνω αλαζονία από ό,τι πρέπει. Κάτι το οποίο έχει γενικότερα συζητηθεί και προκαλέσει αντιδράσεις.
1: Η αλήθεια είναι βέβαια ότι είναι ένας κορυφαίος παίκτης, ο οποίος δεν κατάφερε στην καριέρα του να πάρει παγκόσμια κούπα, και αυτό είναι κάτι που το έχει στοιχήσει και φάνηκε χθες. Αλλά θυμίζουμε ότι αυτό έχει συμβεί και με άλλους παίκτες κορυφαίους, όπως παραδείγματος χάρη ο Κρόιφ στο παρελθόν, που και αυτός δεν αγκάλιασε την κούπα και ήταν ένας από τους παίκτες που έχουν αφήσει τεράστια ιστορία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
6: Πολύ σωστά. Και εντάξει, υπέστην γι' αυτό η Ισπανία, η αλήθεια, που έκοψε τη φόρα της Πορτογαλίας. Και να πούμε κιόλας ότι βρίσκεται η Ισπανία κοντά και σε ένα θρυλικό ρεκόρ που κρατάμε στην Εθνική Ιταλία. Είναι μέχρι στιγμής αίτητη σε 35 παιχνίδια. Και από μόνο του αυτό προκαλεί τεράστια εντύπωση. Είναι από τα μεγάλα φαβορί φυσικά για την κατάκτηση. Είχαμε και την πρόκριση για το Βέλγιο που
1: μετέφερε
6: σε περίπατο, θα λέγαμε, τον αγώνα με τη ΣΥΠΑ 4-1.
1: Να σταθούμε τώρα σε αυτό. Έγινε το τηλεφώνημα του Ντόναλντ Τραμπ για να αποφύγει την κόκκινη κάρτα ο Μπαλογκάν, αλλά τελικά η ομάδα έχασε με 4-1.
6: Ναι, με πάρα πολύ μεγάλο σκορ είναι η αλήθεια, και το χάρηκαν και πολλοί οι Βέλγοι και με τους πανηγυρισμούς τους, γιατί είχε δημιουργηθεί όσο να είναι ένα κλίμα πριν από την έναρξη του παιχνιδιού. Να πούμε ότι σήμερα το μενού έχει Λιονέλ Μέση και επιτέλους έχουμε και μια φυσιολογική ώρα για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.
1: Τι ώρα είναι?
6: 7, το Αργεντινή-Αίγυπτος, 7 το απόγευμα λοιπόν. Έχουμε ακόμη ένα στις 11 το Ελβετία-Κολομβία. Σήμερα να πούμε ότι ολοκληρώνεται και η φάση των 16 του Μουντιάλ. Θα έχουμε ακριβώς τα ζευγάρια των προημιτελικών από αύριο. Φυσικά που θα τα συζητήσουμε όλα.
1: Ναι.
6: Και είναι και μέρα λίγο μεταγραφικών εξελίξεων, να πούμε, στο Παναθηναϊκό, στο μπάσκετ.
1: Ναι.
6: Από νωρίς το πρωί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πρότεινε να προαναγγείλει κάποιες εξελίξεις μέσω story του στο Instagram, που ανέφερε ότι έχουμε ένα μπαμ σήμερα, μπορεί και δεύτερο. Παίζει να έχουμε και τρίτο και ακόμη και τέταρτο.
25: έγινε η αρχή, γιατί πράγματι, να πούμε ότι έχει φτάσει από περίπου τις 12 το μεσημέρι ο Μπαντιός στην Αθήνα, ο οποίος αναμένεται να περάσει από ιατρικά και εργομετρικά για να ανακοινωθεί και επίσημα. Η πληροφορία δηλαδή θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους πράσινους Σενεγαλέζους Γκάλ και θα ακολουθήσει ο Μπόγκα, ο οποίος επίσης αναμένεται στη χώρα μας σήμερα προς τα απογευματάκι. Οι πράσινοι τα βρήκαν σε όλα με τον Μπέκτη, ο οποίος αποχώρησε από την Παρτίζαν. Το Τριφύλλο ενεργοποίησε τη ρήτρα αποδέσμευσης του ύψους 700.000 ευρώ και δεν φαίνεται να σταματάνε εκεί οι εξελίξεις, γιατί με νέο το story ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είπε ότι δεν λέει ονόματα, αλλά περιμένει να έρθουν σε λίγο στο γραφείο του. Και αυτό πριν από κάποια ώρα.
1: Λοιπόν, ο αγώνας που είναι κοντά μας τώρα για το Μουντιάλ, να επανέλθω και πάλι, είναι το Αργεντινή-Αίγυπτος στις 7.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
8: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
9: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
8: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
9: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
10: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Η ώρα είναι 3.
12: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
26: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Το δημογραφικό εξελίσσεται ως η μεγαλύτερη απειλή για την Αιτωλοακαρνανία, μιας και την οδηγεί σε δυσμενέστερη θέση στη Δυτική Ελλάδα. Ο Χαράλαμπος Μπονάνος παραμένει στην Προεδρία της Περιφερειακής Επιτροπής Δυτικής Ελλάδας. Συνάντηση Μαυρομάτη Τσιχριτζή με επίκεντρο την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα στην Αιτωλοακαρνανία. Σοβαρό τροχαίο στο κέντρο του Αγρινίου, μηχανή παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό, υπό την επίρρεια αλκοόλ ο οδηγός, σύμφωνα με την Ελλάς. Κακοποίηση αδέσποτου σκύλου στο ξυλογέφυρο Αγρινίου, άγνωστοι του πέρασαν στο λαιμό ζώνη με σύρμα. Διαμαρτυρία 18 Ιουλίου στη Ραΐνα Αιτωλοακαρνανίας για τις γραμμές της Τέρνα Ενεργειακή. Ο Ευάγγελος Διαμάντης άφησε την τελευταία του πνοή 2 μήνες μετά το χαμό της συζύγου του βυθίζοντας το πένθος του Αγρίνιου. Αστυνομικός ξεκίνησε από την Πάλαρο για υπηρεσία στη Λευκάδα και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο. Απόλλων Δοκιμίου και Πανετολικός αποχαιρετούν τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή και μετέπειτα προπονητή Αντώνη Λαβράνο. Τρεις στον διαγωνισμό για το Ταρτάν στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αγρινίου απορρίφθηκε η μία προσφορά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακής.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
4: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
3: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
4: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
3: Και τι θα βρω εκεί?
4: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
3: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
4: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410 59998 και 26410 25 427.
5: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
6: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
5: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
6: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
5: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
7: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

σκισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
4: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
4: Μυστήριο.
2: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
4: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους.
4: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
10: Η ώρα είναι 4.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Το δημογραφικό εξελίσσεται ως η μεγαλύτερη απειλή για την ετωλοακαρνανία, μιας και την οδηγεί σε δυσμενέστερη θέση στη Δυτική Ελλάδα. Ο Χαράλαμπος Μπονάνος παραμένει στην Προεδρία της Περιφερειακής Επιτροπής Δυτικής Ελλάδας. Συνάντηση Μαυρομάτι Τσιχριτζή με επίκεντρα την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα στην ετωλοακαρνανία. Σοβαρό τροχαίο στο κέντρο του Αγρινίου, μηχανή παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό, υπό την επίρρεια αλκοόλ ο οδηγός, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ. Κακοποίηση αδέσποτου σκύλου στο ξυλογέφυρο Αγρινίου, άγνωστοι του πέρασαν στο λαιμό ζώνη με σύρμα. Διαμαρτυρία 18 Ιουλίου στη Ραΐνα ετωλοακαρνανίας για τις γραμμές της Θέρνα Ενεργειακή. Ο Ευάγγελος Διαμάντης άφησε την τελευταία του πνοή 2 μήνες μετά το χαμό της συζύγου του, βυθίζοντας το πένθος του Αγρίνιου. Αστυνομικός ξεκίνησε από την Πάλερο για υπηρεσία στη Λευκάδα και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο. Απόλλων Δοκιμίου και Πανετολικός αποχαιρετούν τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή και μετέπειτα προπονητή Αντώνη Λαβράνο. Τρεις στον διαγωνισμό για το Ταρτάν στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αγρινίου απορρίφθηκε η μία προσφορά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
4: Έβαψαν τους...
3: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
4: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641032558.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Το δημογραφικό εξελίσσεται ως η μεγαλύτερη απειλή για την Αιτωλοακαρνανία, μιας και την οδηγεί σε δυσμενέστερη θέση στη Δυτική Ελλάδα. Ο Χαράλαμπος Μπονάνος παραμένει στην Προεδρία της Περιφερειακής Επιτροπής Δυτικής Ελλάδας. Συνάντηση Μαυρομάτη Τσιχριτζή με επίκεντρα την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα στην Αιτωλοακαρνανία. Σοβαρό τροχαίο στο κέντρο του Αγρινίου, μηχανή παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό, υπό την επίρρεια αλκοόλ ο οδηγός, σύμφωνα με την Ελλάς. Κακοποίηση αδέσποτου σκύλου στο ψιλογέφυρο Αγρινίου, άγνωστοι του πέρασαν στο λαιμό ζώνη με σύρμα. Διαμαρτυρία 18 Ιουλίου στη Ραΐνα Αιτωλοακαρνανίας για τις γραμμές της Στέρνα Ενεργειακή. Ο Ευάγγελος Διαμάντης άφησε την τελευταία του πνοή 2 μήνες μετά το χαμό της συζύγου του βυθίζοντας το πένθος του Αγρίνιου. Αστυνομικός ξεκίνησε από την Πάλερο για υπηρεσία στη Λευκάδα και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο. Απόλλων Δοκιμίου και Πανετολικός αποχαιρετούν τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή και μετέπειτα προπονητή Αντώνη Λαβράνο. Τρεις στον διαγωνισμό για το Ταρτάν στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αγρινίου απορρίφθηκε η μία προσφορά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική μου.

0: πόρτα μου χτυπήματα. Μωράκι μου, σε θέλω.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
2: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
2: Ρε! Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
4: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους.
2: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
6: Ξέρουμε, όλα κρυβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιεστές.
9: Μπαταρίες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Η ώρα είναι 6. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Το δημογραφικό εξελίσσεται ως η μεγαλύτερη απειλή για την Αιτωλοακαρνανία, μιας και την οδηγεί σε δυσμενέστερη θέση στη Δυτική Ελλάδα. Ο Χαράλαμπος Μπονάνος παραμένει στην Προεδρία της Περιφερειακής Επιτροπής Δυτικής Ελλάδας. Συνάντηση Μαυρομάτι Τσιχριτζή με επίκεντρα την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα στην Αιτωλοακαρνανία. Σοβαρό τροχαίο στο κέντρο του Αγρινίου, μηχανή παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό, υπό την επίρρεια αλκοόλ ο οδηγός, σύμφωνα με την Ελλάς. Κακοποίηση αδέσποτου σκύλου στο ξυλογέφυρο Αγρινίου, άγνωστοι του πέρασαν στο λαιμό ζώνη με σύρμα. Διαμαρτυρία 18 Ιουλίου στη Ραΐνα Αιτωλοακαρνανίας για τις γραμμές της Τέρνα Ενεργειακή. Ο Ευάγγελος Διαμάντης άφησε την τελευταία του πνοή 2 μήνες μετά το χαμό της συζύγου του, βυθίζοντας το πένθος του Αγρίνιου. Αστυνομικός ξεκίνησε από την Πάλερο για υπηρεσία στη Λευκάδα και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο. Απόλλων Δοκιμίου και Πανετολικός αποχαιρετούν τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή και μετέπειτα προπονητή Αντώνη Λαβράνο. Τρεις στον διαγωνισμό για το Ταρτάν στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αγρινίου απορρίφθηκε η μία προσφορά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410 51544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: θα με ξεπεράσει. Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
3: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεται τα πάντα.
3: Ακριβώς, αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης, Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410 59 998 και 26410 25 427.
4: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
5: Φοβάμαι, χρειάζομαι βοήθεια.
4: Δεν είσαι μόνη, μίλησέ μας.
5: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
4: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
6: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
9: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Η ώρα είναι 7.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Το δημογραφικό εξελίσσεται ως η μεγαλύτερη απειλή για την Αιτωλοακαρνανία, μιας και την οδηγεί σε δυσμενέστερη θέση στη Δυτική Ελλάδα. Ο Χαράλαμπος Μπονάνος παραμένει στην Προεδρία της Περιφερειακής Επιτροπής Δυτικής Ελλάδας. Συνάντηση Μαυρομάτι Τσιχριτζή με επίκεντρο την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα στην Αιτωλοακαρνανία. Σοβαρό τροχαίο στο κέντρο του Αγρινίου, μηχανή παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό, υπό την επίρρεια αλκοόλ ο οδηγός, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ. Κακοποίηση ευέσποτου σκύλου στο ξυλογέφυρο Αγρινίου, άγνωστοι του πέρασαν στο λαιμό ζώνη με σύρμα. Διαμαρτυρία 18 Ιουλίου στη Ραΐνα Αιτωλοακαρνανίας για τις γραμμές της Στέρνα Ενεργειακή. Ο Ευάγγελος Διαμάντης άφησε την τελευταία του πνοή 2 μήνες μετά το χαμό της συζύγου του, βυθίζοντας το πένθος του Αγρίνιου. Αστυνομικός ξεκίνησε από την Πάλερο για υπηρεσία στη Λευκάδα και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο. Απόλλων Δοκιμίου και Πανετολικός αποχαιρετούν τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή και μετέπειτα προπονητή Αντώνη Λαβράνο. Τρεις στον διαγωνισμό για το Ταρτάν στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αγρινίου απορρίφθηκε η μία προσφορά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
5: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-275-51. Delta360.gr.
7: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
8: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
9: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
8: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
9: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
9: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
8: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
9: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
8: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
9: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 2641-091-760.
9: Κινητό 6945-3627-08.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
10: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητήσεις.

αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει. Κάτι βδομάδες γυροφέρνω και ρωτώ.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε! Ναι!
4: Μπράβο!
5: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
2: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 58 240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Το δημογραφικό εξελίσσεται ως η μεγαλύτερη απειλή για την Αιτωλοακαρνανία, μιας και την οδηγεί σε δυσμενέστερη θέση στη Δυτική Ελλάδα. Ο Χαράλαμπος Μπονάνος παραμένει στην Προεδρία της Περιφερειακής Επιτροπής Δυτικής Ελλάδας. Συνάντηση Μαυρομάτι Τσιχριτζή με επίκεντρο την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα στην Αιτωλοακαρνανία. Σοβαρό τροχαίο στο κέντρο του Αγρινίου, μηχανή παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό, υπό την επίρρεια αλκοόλ ο οδηγός, σύμφωνα με την Ελλάς. Κακοποίηση αδέσποτου σκύλου στο ξυλογέφυρο Αγρινίου, άγνωστοι του πέρασαν στο λαιμό ζώνη με σύρμα. Διαμαρτυρία 18 Ιουλίου στη Ραΐνα Αιτωλοακαρνανίας για τις γραμμές της Στέρνα Ενεργειακή. Ο Ευάγγελος Διαμάντης άφησε την τελευταία του πνοή 2 μήνες μετά το χαμό της συζύγου του, βυθίζοντας το πένθος στο Αγρίνιο. Αστυνομικός ξεκίνησε από την Πάλαρο για υπηρεσία στη Λευκάδα και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο. Απόλλων Δοκιμίου και Πανετολικός αποχαιρετούν τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή και μετέπειτα προπονητή Αντώνη Λαβράνο. Τρεις στον διαγωνισμό για το Ταρτάν στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αγρινίου απορρίφθηκε η μία προσφορά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν, όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
7: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
6: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται
7: το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης? Σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
6: Και τι θα βρω εκεί?
7: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
6: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεται τα πάντα.
7: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος, με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
0: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26 41 30 03 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Το δημογραφικό εξελίσσεται ως η μεγαλύτερη απειλή για την Αιτωλοακαρνανία, μιας και την οδηγεί σε δυσμενέστερη θέση στη Δυτική Ελλάδα. Ο Χαράλαμπος Μπονάνος παραμένει στην Προεδρία της Περιφερειακής Επιτροπής Δυτικής Ελλάδας. Συνάντηση Μαυρομάτι Τσιχριτζή με επίκεντρα την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα στην Αιτωλοακαρνανία. Σοβαρό τροχαίο στο κέντρο του Αγρινίου, μηχανή παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό, υπό την επίρρεια αλκοόλ ο οδηγός, σύμφωνα με την Ελλάς. Κακοποίηση αδέσποτου σκύλου στο ξυλογέφυρο Αγρινίου, άγνωστοι του πέρασαν στο λαιμό ζώνη με σύρμα. Διαμαρτυρία 18 Ιουλίου στη Ραΐνα Αιτωλοακαρνανίας για τις γραμμές της Τέρνα Ενεργειακή. Ο Ευάγγελος Διαμάντης άφησε την τελευταία του πνοή 2 μήνες μετά το χαμό της συζύγου του, βυθίζοντας το πένθος του Αγρίνιου. Αστυνομικός ξεκίνησε από την Πάλερο για υπηρεσία στη Λευκάδα και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο. Απόλλων Δοκιμίου και Πανετολικός αποχαιρετούν τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή και μετέπειτα προπονητή Αντώνη Λαβράνο. Τρεις στον διαγωνισμό για το ταρτάν στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αγρινίου, απορρίφθηκε η μία προσφορά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίνια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
4: Έβαψαν τους...
3: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
4: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ιρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641032558.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
8: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
9: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
8: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
9: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
8: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
10: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα.
10: Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.

0: Ναι.
1: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
2: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
1: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
2: Φοβάμαι.
1: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
3: Να το. Το βρήκα, παιδιά.
1: Μπράβο.
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
1: Μυστήριο.
4: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
1: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Ξέρουμε, όλα κρυβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
9: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
11: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Το δημογραφικό εξελίσσεται ως η μεγαλύτερη απειλή για την Αιτωλοακαρνανία, μιας και την οδηγεί σε δυσμενέστερη θέση στη Δυτική Ελλάδα. Ο Χαράλαμπος Μπονάνος παραμένει στην Προεδρία της Περιφερειακής Επιτροπής Δυτικής Ελλάδας. Συνάντηση Μαυρομάτι Τσιχριτζή με επίκεντρα την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα στην Αιτωλοακαρνανία. Σοβαρό τροχαίο στο κέντρο του Αγρινίου, μηχανή παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό, υπό την επίρρεια αλκοόλ ο οδηγός, σύμφωνα με την Ελλάς. Κακοποίηση αδέσποτου σκύλου στο ξυλογέφυρο Αγρινίου, άγνωστοι του πέρασαν στο λαιμό ζώνη με σύρμα. Διαμαρτυρία 18 Ιουλίου στη Ραΐνα Αιτωλοακαρνανίας για τις γραμμές της Στέρνα Ενεργειακή. Ο Ευάγγελος Διαμάντης άφησε την τελευταία του πνοή 2 μήνες μετά το χαμό της συζύγου του, βυθίζοντας το πένθος στο Αγρίνιο. Αστυνομικός ξεκίνησε από την Πάλερο για υπηρεσία στη Λευκάδα και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο. Απόλλων Δοκιμίου και Πανετολικός αποχαιρετούν τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή και μετέπειτα προπονητή Αντώνη Λαβράνο. Τρεις στον διαγωνισμό για το Ταρτάν στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αγρινίου απορρίφθηκε η μία προσφορά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.

0: Πώς κινήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
6: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
7: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκαμε πια!
7: Μπράβο!
9: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
9: Μυστήριο. Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσου με την παρέα σου.
9: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
10: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
9: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
11: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Το δημογραφικό εξελίσσεται ως η μεγαλύτερη απειλή για την Αιτωλοακαρνανία, μιας και την οδηγεί σε δυσμενέστερη θέση στη Δυτική Ελλάδα. Ο Χαράλαμπος Μπονάνος παραμένει στην Προεδρία της Περιφερειακής Επιτροπής Δυτικής Ελλάδας. Συνάντηση Μαυρομάτι Τσιχριτζή με επίκεντρα την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα στην Αιτωλοακαρνανία. Σοβαρό τροχαίο στο κέντρο του Αγρινίου, μηχανή παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό, υπό την επίρρεια αλκοόλ ο οδηγός, σύμφωνα με την Ελλάς. Κακοποίηση αδέσποτου σκύλου στο ξυλογέφυρο Αγρινίου, άγνωστοι του πέρασαν στο λαιμό ζώνη με σύρμα. Διαμαρτυρία 18 Ιουλίου στη Ραΐνα Αιτωλοακαρνανίας για τις γραμμές της Στέρνα Ενεργειακή. Ο Ευάγγελος Διαμάντης άφησε την τελευταία του πνοή 2 μήνες μετά το χαμό της συζύγου του, βυθίζοντας το πένθος του Αγρίνιου. Αστυνομικός ξεκίνησε από την Πάλερο για υπηρεσία στη Λευκάδα και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο. Απόλλων Δοκιμίου και Πανετολικός αποχαιρετούν τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή και μετέπειτα προπονητή Αντώνη Λαβράνο. Τρεις στον διαγωνισμό για το Ταρτάν στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αγρινίου απορρίφθηκε η μία προσφορά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
5: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία. Πώς λέγεται και πού βρίσκεται το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Και τι θα βρω εκεί? Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
6: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
5: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
7: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώς. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
7: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 26410-91-760.
8: Κινητό 6945-3627-08.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Το δημογραφικό εξελίσσεται ως η μεγαλύτερη απειλή για την Αιτωλοακαρνανία, μιας και την οδηγεί σε δυσμενέστερη θέση στη Δυτική Ελλάδα. Ο Χαράλαμπος Μπονάνος παραμένει στην Προεδρία της Περιφερειακής Επιτροπής Δυτικής Ελλάδας. Συνάντηση Μαυρομάτη Τσιχριτζή με επίκεντρα την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα στην Αιτωλοακαρνανία. Σοβαρό τροχαίο στο κέντρο του Αγρινίου, μηχανή παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό, υπό την επίρρεια αλκοόλ ο οδηγός, σύμφωνα με την Ελλάς. Κακοποίηση αδέσποτου σκύλου στο ξυλογέφυρο Αγρινίου, άγνωστοι του πέρασαν στο λαιμό ζώνη με σύρμα. Διαμαρτυρία 18 Ιουλίου στη Ραΐνα Αιτωλοακαρνανίας για τις γραμμές της Τέρνα Ενεργειακή. Ο Ευάγγελος Διαμάντης άφησε την τελευταία του πνοή 2 μήνες μετά το χαμό της συζύγου του βυθίζοντας το πένθος του Αγρίνιου. Αστυνομικός ξεκίνησε από την Πάλερο για υπηρεσία στη Λευκάδα και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο. Απόλλων Δοκιμίου και Πανετολικός αποχαιρετούν τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή και μετέπειτα προπονητή Αντώνη Λαβράνου. Τρεις στον διαγωνισμό για το Ταρτάν στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αγρινίου απορρίφθηκε η μία προσφορά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι μία. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Το δημογραφικό εξελίσσεται ως η μεγαλύτερη απειλή για την Αιτωλοακαρνανία, μιας και την οδηγεί σε δυσμενέστερη θέση στη Δυτική Ελλάδα. Ο Χαράλαμπος Μπονάνος παραμένει στην Προεδρία της Περιφερειακής Επιτροπής Δυτικής Ελλάδας. Συνάντηση Μαυρομάτη Τσιχριτζή με επίκεντρα την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα στην Αιτωλοακαρνανία. Σοβαρό τροχαίο στο κέντρο του Αγρινίου, μηχανή παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό, υπό την επίρρεια αλκοόλ ο οδηγός, σύμφωνα με την Ελλάς. Κακοποίηση αδέσποτου σκύλου στο ξυλογέφυρο Αγρινίου, άγνωστοι του πέρασαν στο λαιμό ζώνη με σύρμα. Διαμαρτυρία 18 Ιουλίου στη Ραΐνα Αιτωλοακαρνανίας για τις γραμμές της Τέρνα Ενεργειακή. Ο Ευάγγελος Διαμάντης άφησε την τελευταία του πνοή 2 μήνες μετά το χαμό της συζύγου του, βυθίζοντας το πένθος στο Αγρίνιο. Αστυνομικός ξεκίνησε από την Πάλερο για υπηρεσία στη Λευκάδα και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο. Απόλλων Δοκιμίου και Πανετολικός αποχαιρετούν τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή και μετέπειτα προπονητή Αντώνη Λαβράνο. Τρεις στον διαγωνισμό για το Ταρτάν στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αγρινίου απορρίφθηκε η μία προσφορά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Το δημογραφικό εξελίσσεται ως η μεγαλύτερη απειλή για την Αιτωλοακαρνανία, μιας και την οδηγεί σε δυσμενέστερη θέση στη Δυτική Ελλάδα. Ο Χαράλαμπος Μπονάνος παραμένει στην Προεδρία της Περιφερειακής Επιτροπής Δυτικής Ελλάδας. Συνάντηση Μαυρομάτι Τσιχριτζή με επίκεντρο την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα στην Αιτωλοακαρνανία. Σοβαρό τροχαίο στο κέντρο του Αγρινίου, μηχανή παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό, υπό την επίρρεια αλκοόλ ο οδηγός, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ. Κακοποίηση αδέσποτου σκύλου στο ξυλογέφυρο Αγρινίου, άγνωστοι του πέρασαν στο λαιμό ζώνη με σύρμα. Διαμαρτυρία 18 Ιουλίου στη Ραΐνα Αιτωλοακαρνανίας για τις γραμμές της Στέρνα Ενεργειακή. Ο Ευάγγελος Διαμάντης άφησε την τελευταία του πνοή 2 μήνες μετά το χαμό της συζύγου του βυθίζοντας το πένθος στο Αγρίνιο. Αστυνομικός ξεκίνησε από την Πάλαρο για υπηρεσία στη Λευκάδα και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο. Απόλλων Δοκιμίου και Πανετολικός αποχαιρετούν τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή και μετέπειτα προπονητή Αντώνη Λαβράνο. Τρεις στον διαγωνισμό για το Ταρτάν στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αγρινίου απορρίφθηκε η μία προσφορά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.